τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.

πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δε σε σβήνει και μέσα

έχουν ανεξηγείτες συμπτώσεις και συγκρούσεις σε μοιρές διασταυρώσεις. Μοίρα μυστική, μια σου λέει εσύ να με προδώσεις.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

κοιτάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Έρχονται κάτι πρωινά τις Κυριακές που είναι χειρότερα και από βράδια Σαββάτου. Στο άδειο σπίτι δεν μυρίζει ο καφές και προσποιούμε

σαν φωτιά. Κάτι χειμώνες σαν παγόβουνα μπροστά μου. Λες και υπάρχεις μες στο χώρο, σε κοιτώ. Ρωτώ αν είσαι κάπου εδώ.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και με

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει.

τις ώρες του περνάει. Μες της μοναξιάς στο κήπο πρέπει γρήγορα να τρέξεις, γρήγορα για να προλάβεις. Κι απ' τα μάτια του ποιος είναι,

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

κάτι που και που καμιά φορά. Με τα χείλη δαγκωμένα, με τα μάτια στο κενό, τα κατέβασες για μένα, τα

Αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου, έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

έχω καρδιά μου. Δάνεισα σ' όποιον μου έχει πει, σχεδόν χωρίς επιστροφή, και τη φωτιά μου. Και μην τρομάζεις που τα ακούς, μα έχω κοπιάρει σε πολλούς και τα κλειδιά μου. Ναι, τα κλειδιά μου.

0: εγώ μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Ακούγεται δυνατά στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

0: πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: κανείς ερωτήσεις.
1: Ξέρεις πώς έγινε όταν το κινητό σου έπαιρνε και δίνε. Χτύπησαν τα σημάδια
2: και stop.
1: Και στο πριν τρελαθώ, παίρνα καλά μαζί της. Εγώ αποχωρώ. Δευτέρα, τέλεια. Τρίτη, μέτρια. Τετάρτη, πέμπτη, χάλια. Παρασκευή.

0: Ionian Galaxy 90,8. 90,8.
1: Κρύψα το λέμα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσεις?

τα λόγια της αγάπης τα αιώνια. Μείναμε εδώ να καλιάσουμε τα ψέματα όλα τα σαγαπώ.

0: όσο κι αν επιμένεις.
1: Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.
2: Πάμε να είναι η ομάδα τώρα.

0: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
1: Ωραία μας ο θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
1: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
2: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
3: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτη

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Πάμε να ανέβει η ομάδα τώρα.

0: κάποιος ακόμα περπατά σε ξεχασμένους δρόμους.
1: Πόσο δυνατά χτυπάει η καρδιά σου, πες μου, τόσα περνάνε από μπροστά σου. Για νέο ταξίδι έτοιμά σου, φώναξε κι άνοιξε τώρα τα φτερά σου.

όλα τα φώτα της ζωής. Έχω ανάψει μήπως δεις το λάθος κάθε επιλογής και το σωστό. Σε συμπληγάδες και γκρεμούς

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Η ώρα πλησιάζει 8. Ώρα για μια καλή δόση ενέργειας από τα φρούτα Πολάτος.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείου με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
3: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
2: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
3: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
2: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
3: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon Net και της

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

όλα τα φώτα της ζωής. Έχω ανάψει μήπως δεις το λάθος κάθε επιλογής και το σωστό. Σε συμπληγάδες και γκρεμούς

παρακαλάω. Το χρόνο πίσω να γυρίσει να σε δω. Να δεις και εσύ στα μάτια μου πόσο πονάω. Το τελευταίο να σου πω το σ' αγαπώ. Προσπάθησα και απέτυχα να σε ξεχάσω. Δεν τα κατάφερα από σένα να σωθώ. Όσο κι απάλεψα για να σε ξεπεράσω. Πώς θα ξεχάσω έναν έρωτα Θεό.

πως αντέχω ακόμα κι ας με γονάτισες. Κι αν την υπόσχεση που έδωσες δεν κράτησες. Δεν το πιστεύω πως ποτέ σου δεν μ' αγάπησες. Μείνε μαζί μου γιατί δίνω μάχες άνησες. Έλα πονάω, έλα πάλι, έλα σήμερα. Έλα και σβήσε της καρδιάς μου τα εφήμερα. Είναι ο ήλιος μου γεμάτος από σύννεφα. Μα γόνα ξέρεις άλλο τόσο θα

0: Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

άλλα μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα έφερα μπροστά και τα δείξα σε σένα.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Πάρ' τα πόδια σου, ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι, ρε, σέρνεσαι.
1: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
2: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
3: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
5: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
6: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
5: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
6: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. SETPECAT.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
7: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Έχω όλα τα φέρα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε ως

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Η ώρα τώρα είναι 10. Φρούτα Πολάτος. Πάντα είναι η ώρα για την πιο φρέσκια σου συνήθεια.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
1: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
0: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
1: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
3: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με το

0: Καλησπερίζω δύο αδερφές, τέσσερα μαύρα μάτια. Όχι, αυτό είναι από άλλη εκπομπή. Αλλά μπρατσέτα λοιπόν, Πέμπτη σήμερα, στον Ionian Galaxy, στους 90,8. Γεια σου Λαπρογιάννη.
1: Καλησπέρα Βάνια, καλησπέρα στον κόσμο που μας ακούει.
0: Καλά ακουγόμαστε. Τι...
1: Πάρα πολύ καλά ακουγόμαστε.
0: Τι έχεις να πεις από τον ήχο που είναι το νέο κόνσεπτ?
1: Τέλεια ακουγόμαστε, τέλεια.
0: Τέλεια ακουγόμαστε, τέλεια παίζουμε. Τέλεια κινούμαστε στον χώρο του αθλητισμού ή μήπως όχι. Κοντά μας έχουμε τον εκπρόσωπο της ομάδας του Παλιξουριακού, τον πρόεδρο, τον κύριο Κονταρίνη. Καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Ο νόμος εκπρόσωπος είσαστε, καλά σας είπα.
2: Εντάξει.
0: Στα δικαστήρια εσείς τα πάτε.
2: Εύχομαι να μην χρειαστεί.
0: Να μην χρειαστεί.
2: δεν εμπλεκόμαστε στον αθλητισμό για να πάμε στα δικαστήρια προφανώς.
0: Το ποδόσφαιρο εδώ έχει κρατηθεί σε ερασιτεχνικό επίπεδο, ωστόσο το ποδόσφαιρο συνδέεται σαφώς με πολλά δικαστήρια και πολλές παραβατικές συμπεριφορές και έχει στοιχήσει και ζωές. Αλλά εδώ είμαστε τυχεροί, γιατί το κάνετε με αγάπη και μεράκι. Για να πούμε λίγα λόγια για την ομάδα, ένα σύντομο briefing όλη τη πορεία της ομάδας. Τα τελευταία χρόνια, μην μου πάτε πολύ πίσω.
2: Όχι. Είμαστε ένα σωματείο το οποίο είναι από τα πλέον ιστορικά στην Κεφαλονιά, αυτό τουλάχιστον να τα αναφέρουμε, από το 1950. Εμείς τα παιδιά τα οποία...
0: Προσεισμικό είσαστε.
2: Προσεισμικό,
0: δηλαδή.
2: Ναι. Τα παιδιά τα οποία είμαστε, τρέχουμε το σύλλογο τα τελευταία χρόνια με κάποιες προσταφαιρέσεις, είμαστε σχεδόν 10, πάμε στα 11 χρόνια. Είμαστε ένα σωματείο που πρωτίστως αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η τοπική κοινωνία και τα παιδιά. Αυτό είδαμε και αυτό θέλαμε να υπηρετήσουμε όταν μας κάλεσαν να αναλάβουμε το σύλλογο. Ένα σύλλογο που όταν το αναλάβαμε είχαμε 3 παιδιά ακαδημία και ο Παλιξουριακός βρισκόταν στο Β' τοπικό. Και μέσα σε αυτά τα 10 χρόνια ο Παλιξουριακός τώρα είναι στη Γ' Εθνική για τρίτη φορά τα τελευταία 10 χρόνια και έχει περίπου 120 παιδιά και μια γυναικεία ομάδα η οποία την υποστηρίζουμε τα τελευταία χρόνια όσο καλύτερα μπορούμε με όλες τις δυσκολίες που έχει το εγχείρημα αυτό, γιατί είναι και μεγάλο στο κόστος του. Τι εννοώ, για να εκπροσωπήσεις το σύλλογο έξω από την Κεφαλονιά έχει ένα μεγάλο κόστος και επίσης για να το τρέξεις σωστά, να δώσεις όλα τα εχέγγυα στα παιδιά να το δουν και αυτά πιο σοβαρά και να εξελιχθούν παράλληλα με το σχολείο τους, προφανώς πρώτα οι σπουδές τους, αλλά και να δουν τον αθλητισμό λίγο πιο σοβαρά, έχει δεσμεύσεις, τις οποίες πρέπει να τηρείς. Και αυτές οι δεσμεύσεις, εκτός από χρόνο, συνέστημα, που είναι τα δύο πολύ σοβαρά, είναι και κόστος.
0: Έχω να πω ότι το Λιψούρι γενικά, η Παλική, μας έχει βάλει τα γυαλιά αθλητικά, στο κομμάτι του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ, γιατί είστε από τις... Θα πω οι μεγαλύτερες ομάδες στο χώρο αυτό, στο νησί και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ των νεόλ, έτσι. Κάνω λάθος, όχι.
2: Όχι, δεν θα μπω στη διαδικασία να πω ότι βάλαμε τα γυαλιά. Θα πω ότι ο καθένας υπηρετεί αυτό που αγαπάει όπως νομίζει και έχοντας ένα όραμα. Προφανώς στο Αργοστόλι υπάρχουν περισσότερες ομάδες, άρα και οι παράγοντες οι οποίοι είναι λίγοι ούτως ή άλλως είναι διασκορπισμένοι. Οι ακαδημίες και εδώ είναι αρκετές, άρα και τα παιδιά έχουν.
0: Μοιράζονται.
2: Αλλά από εκεί και πέρα είναι και ο καθένας αυτό που υπηρετεί, πώς θέλει να το κάνει. Εμείς εκεί είμαστε τυχεροί γιατί βρεθήκαμε μια ομάδα παιδιών που είμαστε κοντά όλοι στην ηλικία, η οποία διοικητικά έχει δυναμώσει και τα τελευταία 2 χρόνια και
0: θέλετε
2: με παιδιά από το Αργοστόλι.
0: Τα μέλη του.
2: Ναι, βέβαια. Αντιπρόεδρε αυτή τη στιγμή είναι ο Δημήτρης Κουμαριώτης, ο οποίος έχει μακρά σύνδεση με τον αθλητισμό τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στο μπάσκετ. Έχουμε ένα παιδί από την Κεφαλονιά που είναι 4 χρόνια. Ο Δημήτρης είναι τα 2 τελευταία χρόνια.
0: Από την Κεφαλονιά.
2: Από την Κεφαλονιά θα πω. Εγώ κοιτάξτε να δείτε, δεν θα ακούσετε εύκολα να λέω από το Λιξούρι. Δεν είμαι λάτρης του τοπικισμού. Γιατί αν δεν το δούμε ενιαία, θα αποτύχουμε.
0: Σωστά.
2: Για άλλη μια φορά. Και δεν το λέω κλισέ, ούτε το λέω για να ακουστώ. Το πιστεύω και το έχουν
0: άλλωστε
2: δείξει.
0: Άλλωστε κατοικοεδρεύεται και στα Αργοστόλη τώρα.
2: Το έχουν δείξει και
0: παίζετε
2: οι πράξεις μας.
0: Ναι.
2: Αυτό έτσι. Λοιπόν, είναι καλό να αγαπάς τον τόπο σου, αλλά στο τέλος της μέρας όλοι από την Κεφαλονιά είμαστε και όλοι αγαπάμε τον αθλητισμό, άρα δεν βλέπω. Βλέπω πολύ περισσότερα πράγματα μας συνδέουν από το να μας κάνουν να είμαστε σε απόσταση.
0: Έχετε και κοινό γήπεδο τώρα, έτσι κι αλλιώς.
2: Ναι. Είναι ο Θοδωρής Ογκιόνης, ο οποίος είναι τα τελευταία 4 χρόνια, το οποίο το παιδί είναι ιδιοκτήτης κομμωτηρίων στην Αθήνα, ο οποίος βοηθάει πάρα πολύ σημαντικά. Και τελευταίος ήταν ο Σπύρος ο Κατσούρης, που μπήκε στο ΔΣ. Και αυτός μια τεράστια βοήθεια τη φετινή χρονιά. Και γενικότερα, παιδιά, με ανοιχτό μυαλό, με αγάπη για τον αθλητισμό, με αγάπη για το τόπο γενικότερα της Κεφαλονιάς και με κοινό όραμα. Κάτι το οποίο μας συνέδεσε και μας έφερε κοντά γρήγορα, και γι' αυτό και έγινε και το εγχείρημα το φετινό, που είναι τεράστιο και πολύ επίπεδο.
0: Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια γι' αυτό? Είχα μπει στον πειρασμό να σας ρωτήσω πώς οδηγηθήκατε στην Προεδρία και ποια είναι η δική σας σχέση με το ποδόσφαιρο, αλλά αυτό θα το αφήσουμε για το τέλος. Πείτε μου λίγο το φέτος τι ακριβώς έχει γίνει.
2: Κοιτάξτε, εμείς τα τελευταία χρόνια έχουμε μια σταθερή πορεία, η οποία βάλαμε ως στόχο η Κεφαλονιά να εκπροσωπείται όταν παίζει είτε αγώνες εκτός Κεφαλονιάς, είτε αυτά λέγονται μπαράζ ανόδου που κάναμε τα τελευταία 4 χρόνια, είτε στη Γάμα Εθνική. Δεν μας άρεσε η εικόνα να πηγαίνει η ομάδα από την Κεφαλονιά έξω και να είναι ο εύκολος στόχος, μια ομάδα η οποία είναι αδύναμη, να μας βλέπουν με μια λύπηση και με μια...
0: Έτσι μας βλέπανε.
2: Δυστυχώς έτσι ήταν τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι.
2: Δεν είναι μόνο outsider, είναι και η εικόνα που έβγαζε. Άρα είπαμε ότι από τη στιγμή που υπάρχει ένα ταλέντο, θέσαμε κάποιες προϋποθέσεις τις οποίες και εμείς δεν τις ξέραμε, γιατί και εμείς δεν γεννηθήκαμε μαθημένοι, αλλά βγήκαμε έξω από την Κεφαλονιά, κάναμε μόνο φίλους, είδαμε πώς δουλεύουν οι ομάδες οι οποίες αντιμετωπίζαμε και ήταν πολύ πιο οργανωμένες από εμάς. Επενδύσαμε τα τελευταία χρόνια σημαντικά ποσά υλικοτεχνικά. Δηλαδή, θα σας πω ότι έχουμε πάρει μια κάμερα η οποία λέγεται Veo, είναι αυτόματη, η οποία σε βοηθάει και στην ανάλυση των προπονήσεων και των αγώνων, και συνεργαζόμαστε και με αναλυτές, η οποία είναι...
0: Πολύ σοβαρή δουλειά αυτό, έτσι ακούω.
2: Ναι, υπάρχει και άλλη ομάδα που το έχει στην Κεφαλονιά και χαίρομαι, που ήταν ο προηγούμενος μας προπονητής, ο Τάσος Παπαθεοδωρόπουλος, στην 21. Γιατί
0: 21.
2: Το λέω και το υποστηρίζω, ότι δεν μας χωρίζει τίποτα με καμία ομάδα και με κανέναν άνθρωπο που αγαπάει τον αθλητισμό. Έτσι. Δηλαδή, τα καλά κείμενα πρέπει να λέγονται. Είτε αυτός είναι ο Παλιξουλιακός, είτε είναι μια άλλη ομάδα. Φέτος επενδύσαμε ένα ακόμα μεγαλύτερο ποσό σε GPS, τα οποία βοηθάνε στην γύμναση των αθλητών, παρακολουθούνται πολύ πιο εύκολα η πρόληψη τραυματισμών, δεν είναι μαγικά αυτά, και μέσα από κάποια δεδομένα που σου δίνει και κάποια στοιχεία, δηλαδή παρακολουθείς πόσο ο αθλητής καταπονείται εβδομαδιαία, μηνιαία, ανάλογα τη συνδρομή που θα κάνεις κτλ. Άρα θέλω να πω, αυτά όλα είναι πράγματα τα οποία θα τα βρουν και τα παιδιά μελλοντικά, δεν είναι κάτι που ανήκει στο σύλλογο, θέλω να πω αυτό. Θα βοηθήσει και τα παιδιά της Ακαδημίας και οποιοδήποτε παιδί ξεχωρίσει στην Κεφαλονιά, και ευχόμαστε να είμαστε και τα επόμενα χρόνια στη Γάμα Εθνική. Αυτός είναι και ο στόχος άλλωστε, δεν θέλουμε να είμαστε περαστικοί, για να μπορεί το κάθε παιδί, το κάθε παιδί από την Κεφαλονιά να έχει ένα όραμα, ένα στόχο, ένα πρώτο βήμα για να κάνει το επόμενο βήμα, αν είναι άξιο και ικανό. Και εμείς να μπορούμε αυτό να το υποστηρίξουμε, το ταλέντο να μπορούμε να το υποστηρίξουμε.
0: Αυτό το φτωχό συγγενής, θέλετε λίγο να μου το αναλύσετε?

0: Λεμιά, που είναι ο Παλαιξιακός αυτή τη στιγμή. Άρα κόσμος υπήρχε. Υπήρχε στο τελευταίο παιχνίδι, δεν θέλω να πω τώρα αν ήταν 500, 600, 700
1: για
0: άτομα.
1: Εκτός είχαμε... έδρας, λέω, για τα εκτός νησιού που παίζατε.
0: Το εκτός νησιού, όταν λέω εκτός νησιού, εννοώ ότι οι ομάδες που έρχονται στη Κεφαλονιά και παίζουν εκτός νησιού και εμείς που πηγαίνουμε να ανταγωνιστούμε αυτές τις ομάδες. Γιατί δεν άλλαγε και το αποτέλεσμα τραγικά όταν ερχόντουσαν εδώ. Δηλαδή, αν εξαιρέσεις τα τελευταία πολύ σοβαρή προσπάθεια που έγινε, η οποία ήταν επαγγελματική σε όλα τα επίπεδα από το ΑΟΚΙ το 2004. Από το 4 μέχρι και το 26 που είμαστε τώρα, η μόνη ομάδα που βγήκε εκτός νησιού με μια μικρή εξαίρεση του ΑΟ 21, δεν θυμάμαι τη χρονολογία ακριβώς, ήταν ο Παλαιξουριακός. Και εμείς, άμα δείτε τα αποτελέσματά μας προοδευτικά, ήταν κάθε χρόνο και καλύτερα και καλύτερα και καλύτερα, έτσι ώστε να δούμε αν είμαστε κοντά στο επίπεδο να πάμε να εκπροσωπήσουμε το νησί, προφανώς με κάποιες βοήθειες απ' έξω, ενώ ποδοσφαιριστές. Επάξια. Αλλά πάντα με γνώμονα να υπάρχει κεφαλαιονίτικο στοιχείο μες στην ομάδα. Δηλαδή αυτός είναι ένας δικός μας και προσωπικός μου απαράβατος κανόνας. Δεν θεωρώ καμία προσπάθεια η οποία έχει 20 ξένους, δεν το κατηγορώ, απλώς δεν με εκφράζει εμένα. Να λες εκπροσωπώ σε ένα ημιεπαγγελματικό πρωτάθλημα όπως είναι η Γάμα Εθνική, δεν είναι επαγγελματικό, αλλά δεν είναι και ερασιτεχνικό. Έχει απαιτήσεις επαγγελματικές και βαφτίζεται ερασιτεχνικό. Άρα εγώ θα το πω είμαι επαγγελματικό. Πρέπει να υπάρχει και το τοπικό στοιχείο, έτσι ώστε ένα παιδάκι που θα είναι στην κερκίδα και θα δει.
1: Να έχει παράδειγμα.
0: Τη Βάνια να παίζει, να πει θέλω κι εγώ να είμαι η επόμενη που είμαι από την Κεφαλονιά.
2: Σε τι ποσοστό υπάρχει αυτό το στοιχείο.
0: Εμείς τώρα στα τελευταία δύο παιχνίδια που παίξαμε, είχαμε 6 παιδιά από την Κεφαλονιά στη βασική δεκάδα.
1: Πολύ καλό. Ποσοστό
0: είναι. Αν σκεφτείς ότι σε κανένα άλλο άθλημα αυτό δεν γίνεται, ομαδικό άθλημα εννοώ, έτσι.
1: Με υψηλή στόχευση εννοούμε.
0: Με υψηλή στόχευση, γιατί η Γάμα Εθνική, θα ξαναλέω, δεν έχει καμία σχέση το ποδόσφαιρο με κανένα άλλο άθλημα. Χωρίς να θέλω να υποβαθμίσω τίποτα, είναι τεράστια τα έξοδα, τεράστια τα κόστη. Εμείς παίζουμε τώρα την Κυριακή στην Παναχαϊκή, για να σας δώσω ένα παράδειγμα. Δεν θέλω να αναφέρω ποσά, αλλά μιλάμε για ποσά που ζαλίζουν σαν budget, έτσι. Γιατί έχουν στόχο να ανεβούν κατηγορία στη Β' Εθνική. Όταν στη Β' Εθνική μια ομάδα κινείται από 3 έως 6 εκατομμύρια ευρώ το budget, φανταστείτε.
1: Πώς τα καταφέρνετε?
0: Εμείς δεν έχουμε τέτοια ποσά. Δεν υπάρχουν τέτοια ποσά. Εγώ μιλάω για Β' Εθνική. Εμείς έχουμε κάνει ένα budget πολύ χρηστό. Ένα budget το οποίο είναι διαχειρίσιμο. Με
1: γνωρίζω τα budget κόστης των ομάδων. Τα γνωρίζω. Γνωρίζω τις διαφοροποιήσεις. Τα γνωρίζω εκ των έσω.
0: Για τον Παλαιξουριακό είμαι σίγουρος ότι δεν το γνωρίζω.
1: Για εσάς δεν γνωρίζω, αλλά γνωρίζω που κινούνται τα ερασιτεχνικά και που κινούνται τα επαγγελματικά. Γιατί λόγω ιδιότητας στο γραφείο και γίνονται και ελέγχοι. Ακριβώς. Και γνωρίζουν.
0: Υπάρχει μια υπάρχει μια υπέρβαση εδώ από όλες τις πλευρές. Τι θέλω να πω. Και διοικητικά γίνεται, υπάρχει μια υπερβατικότητα σε αυτά που κάνουμε στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας.
1: Έχετε το προϋπολογισμό σας δηλαδή στο γραφείο, αυτό θέλω να πω. Ναι, άρα γνωρίζω και τα δικά σας, απλά δεν θυμάμαι απ' έξω.
0: Όχι, ο προϋπολογισμός είναι κάτι το οποίο είναι κάτι άλλο. Και είναι ακριβώς έτσι.
1: Ναι,
0: λοιπόν, ας μην την κάνουμε αυτή την κουβέντα.
1: Ναι, ναι,
0: λοιπόν,
1: το ξέρω.
0: Ακριβώς. Θέλω να πω ότι άσχετα με αυτά που βλέπετε και είναι, υπάρχουν πάρα πολλά, είναι μια κοστοβόρα κατηγορία γενικότερα. Το που θα φτάσεις είναι δικιά σου, δικό σου.
1: Έχετε τα εκτός έδρας, τις μετακινήσεις, τις διαμονές.
2: Ναι. Το κόστος αφορά τις μετακινήσεις και τη διαμονή.
0: Για να καταλάβετε το κόστος, θα σας πω, το κόστος, δηλαδή η διαιτησία, για να καταλάβετε που πληρώσαμε τελευταία φορά, τα οποία αυτά είναι κάτι τα οποία
1: τα τρέχοντα, ναι, τα πληρώνουν όλοι.
0: Ήταν γύρω στα 1.400 ευρώ. Όταν την ίδια μέρα η ομάδα που παίζει στη Πάτρα με μια ομάδα που παίζει με την Πρέβεζα ή με το Πύργο ή με οποιονδήποτε θα πληρώσει 750 ευρώ. Mm. Όταν εμείς θα πάμε να κάνουμε μια διανυκτέρευση, μας κοστίζει γύρω στα 2.500 ευρώ. 2 με 2.500 ευρώ η διανυκτέρευση. Δηλαδή, να πας Σαββάτο για να γυρίσει Κυριακή. Τα γεύματα, οι μεταφορές κτλ. Και πάλι είμαστε τυχεροί, γιατί έχουμε ανθρώπους οι οποίοι στέκονται αρρωγή. Π.χ. το Ionian Sea Lines, έτσι. Το Ionian Pelagos. Ή ας πούμε ακόμα και Levante Ferries, οι οποίοι βοηθάνε και αυτοί στο μέτρο που μπορούν και τους ευχαριστούν.
1: Για να καθοποιήσουμε λίγο, να εκλακεύσουμε λίγο το κόστος της προσπάθειας που καταβάλλεται, γιατί αυτά είναι έτσι γενικά που τα λέμε, να πούμε ότι υπάρχει το κόστος της διαιτησίας, το κόστος των γιατρών, εσείς δεν τα καλύπτετε αυτά?
0: Όλα, όλα.
1: Εσείς τα καλύπτετε. Δηλαδή η ομάδα που έχει την έδρα τα καλύπτει αυτά?
0: Η ομάδα που έχει την έδρα. Για να καταλάβετε, υπάρχουν και πράγματα τα οποία...
1: Για τον αγώνα μιλάμε, άσχετα με τις αμοιβές των αθλητών, των προπονητών, τις προπονήσεων.
0: Ο αγώνας, σας λέω ξεκάθαρα όλα τα...

0: κόστη του φτάσανε γύρω στα 1.400 ευρώ σε ένα παιχνίδι που είναι γάμα εθνικής εντός έδρας, έτσι,
1: εντός
0: με την
1: Πρέβεζα.
0: Σας λέω το πιο
2: και τα εκτός έδρας από 2.500.
0: 2.200, 2.500 ανάλογα που θα πας. Έτσι, στην Κέρκυρα ξεπερνάει τα 2.500 που θα πάμε.
2: Και μια ομάδα για να μπορέσει να σταθεί στη γάμα εθνική. Να έχει δηλαδή το ρόστερ ώστε να μπορέσει να μείνει εκεί. Τι budget πρέπει να έχει.
0: Αυτό πάλι ενδιαφέρει. Mm. Γιατί θα σας πω, έχει να κάνει με το επίπεδο του τοπικού πρωταθλήματος. Δυστυχώς είμαστε, δεν θέλω να πω ότι είμαστε το χειρότερο, γιατί δεν θέλω γενικότερα να είμαι αρνητικός. Αλλά είμαστε σίγουρα ένα από τα πιο αδύναμα ερασιτεχνικά
2: πρωταθλήματα
0: σε όλη την Ελλάδα. Και αυτό δικαιολογείται σε έναν βαθμό πληθυσμιακό, ότι βρεχόμαστε από θάλασσα, ότι οι ομάδες οι οποίες είναι λίγες και συμμετέχουν λίγες ομάδες στο πρωτάθλημα, και αυτό υπάρχει και ένα κοινωνικοπολιτικό υπόβαθρο από πίσω. Δεν είναι καθαρά δηλαδή θέμα επιλογών των ανθρώπων που κλείνουν τα σωματεία. Έτσι έχουν γίνει όλα πιο δύσκολα.
1: Οι διαδικασίες γραφειοκρατικές.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Τα έξοδα.
0: Και από εκεί και πέρα είναι και μετά είναι το δεύτερο κομμάτι, όταν έχεις ένα δύναμο πρωτάθλημα, ακόμα και κάποιους καλούς παίκτες να έχεις, το οποίο πιθανόν είναι να κατέβουν προς τα κάτω το επίπεδό τους παρά να ανέβουν προς τα πάνω. Γιατί
2: δεν υπάρχει ανταγωνισμός
0: σε βαθμό. Δηλαδή τώρα ο Παλιξουριακός τα τελευταία χρόνια, το οποίο το λέω με στεναχώρια, δεν το λέω με κανένα αίσθημα χαράς, έπαιρνε το πρωτάθλημα αίτητος. Δηλαδή είχε πέρσι τελείωσε με ένα γκολ παθητικό, 100 γκολ επίθεση και μόνο νίκες. Δηλαδή θέλω να πω, αυτό δεν σε βοηθάει όμως για την επόμενη χρονιά, γιατί είναι κάτι άλλο αυτό που πάνε να αντιμετωπίσεις. Και αυτό είναι κάτι που το πληρώναμε στα μπαράζ, που δεν μπορούσαμε, πάντα βγαίναμε τρίτη, τέταρτη, πέμπτη σε ισοβαθμίες με άλλες ομάδες, αλλά από Μεσσηνία, από Πύργο. Τα οποία έχουν πολύ πιο δυνατά πρωταθλήματα συν οτιδήποτε άλλο.
1: Φιλικά παιχνίδια κάνετε έτσι να σας βοηθάνε λίγο, ή φιλικές προπονήσεις, γιατί είναι διαφορετικό το παιχνίδι, ναι, από την προπόνηση.
0: Εδώ εμείς ξεκινήσαμε 27 Ιουλίου και η πρώτη που ξεκίνησε στο τοπικό ήταν 25 Αυγούστου περίπου, 23. Άρα καταλαβαίνεις ότι το διάστημα αυτό που οι ομάδες ξεκινάνε και κάνουν φιλικά, εμείς θα έπρεπε μέσα στον Ιούλιο να φύγουμε να πάμε στην Αμαλιάδα που κάναμε ένα φιλικό. Να πάμε στην Άρτα που κάναμε ένα άλλο φιλικό. Τα οποία δεν είναι μόνο τα έξοδα, είναι γιατί τα παιδιά εδώ είναι ερασιτέχνες. Δηλαδή, εμείς έχουμε 25 ποδοσφαιριστές, έχουμε 8 μεταγραφές από έξω και οι υπόλοιποι είναι από την Κεφαλαιονιά.
2: Ναι.
0: Άρα αυτοί δουλεύουν. Δεν βιοπορίζονται από το ποδόσφαιρο.
1: Ναι, έτσι.
0: Και αν δεν υπήρχαν και πολλά παιδιά από αυτά τα οποία δεν παίρνουν ούτε μία δραχμή από το Παλιξουριακό, δεν θα υπήρχε και η προσπάθεια αυτή.
2: Σωστά.
0: Έτσι, δηλαδή, αυτό είναι που λέω το υπερβατικό και από τη διοίκηση από εμάς, αλλά και από τα παιδιά που συμμετέχουν, αρκετά από τα παιδιά από την Κεφαλαιονιά.
1: Έχετε λοιπόν τα έξοδα της ομάδας που πρέπει να υποστηριχθεί σαν ομάδα, η καθημερινότητα της ομάδας που είναι οι εμφανίσεις, η σύντηση, έχετε και σύντηση κατά τη διάρκεια των προπονήσεων προφανώς.
0: Έχουμε ποδοσφαιριστές οι οποίοι αυτοί που είναι μεταγραφή από εδώ είναι διαμονή, η σύντησή τους.
1: Σύντηση.
0: Εντάξει, εκεί έχουμε ένα, σας ξαναείπα γιατί θέλω να είμαι και δίκαιος προς όλους, έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος μας στηρίζει πάρα πολύ τη φετινή χρονιά, που είναι και στη διοίκηση, το Σπύρο το Κατσούρη, το Δημήτρη το Κουμαριώτη.
1: Καλύπτουν τα έξοδα αυτά.
0: Καλύπτουν και αυτά τα έξοδα μαζί με όλους τους υπολείπους από εμάς, άρα θέλω να πω, αυτό λέω το υπερβατικό, έτσι, το προσωποποιώ, γιατί τα παιδιά αυτά είναι ιδιαίτερη αναφορά που τους κάνω, γιατί εγώ συγκινούμαι όταν μιλάω για αυτά τα παιδιά συγκεκριμένα, γιατί είναι παιδιά τα οποία αντιλήφθηκαν την προσπάθεια και δεν έβαλαν ταμπέλα. Άι Λιξουριώτες, άι Αργοστολιώτες, αύριο το πρωί Θιακία. Άρα ξέρεις, αυτό εμένα με ακούμπησε, γιατί ήταν πολύ γρήγορες οι κουβέντες που κάναμε, ταύτιση απόψεων γρήγορη. Και θεωρώ ότι είναι για το.
1: Ναι, παιδιά, πέρα από την πλάκα που κάνουμε, γιατί μερικές φορές κάνουμε πλάκα, σατιρίζουμε μια κατάσταση, ό,τι προσπάθεια κάνετε εσείς βγαίνει προς τα έξω σαν Κεφαλαιονιά. Δεν θα βγει μεμονωμένα σαν
0: Προφανώς, προφανώς.
1: Και ακουγόμαστε προς τα έξω. Η Ακαδημία πώς πάει, τα παιδιά?
0: Η Ακαδημία πάει πολύ καλά και ευχαριστώ για την ερώτηση, γιατί τώρα 17-18 Οκτωβρίου είμαστε πάρα πολύ περήφανοι. Δηλαδή για μένα η Ακαδημία είναι. Μου χτυπάει μια και ευαίσθητη χορδή, γιατί ουσιαστικά εκεί δεν υπάρχει. Είναι πολύ αγαθό όλο αυτό το κομμάτι. Με την έννοια, τι εννοώ αγαθό? Βλέπεις παιδιά που χαμογελάνε. Βλέπεις παιδιά που θα σε δουν μετά από 10 χρόνια και θα σου πούνε «Α, κύριε Παναγιώτη, α, κύριε Ηλία, α, κύριε Γιάννη, κύριε Γιώργο». Και βλέπεις πώς έχουν μέσα στην καρδούλα τους. Το οποίο αυτό για μας είναι φοβερό. Δηλαδή για μένα είναι κάτι που δεν ξεπληρώνεται. Αυτή τη στιγμή η K12 του συλλόγου βγήκε πέρσι στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Σόκα, να το πούμε, ένα είδος ποδοσφαίρου που είναι 5x5, σε μικρούς χώρους, ναι, έτσι, όχι 5x5, σε μικρούς χώρους. Βγήκε δεύτερη σε όλη την Ελλάδα και συμμετέχει στο Πανευρωπαϊκό στην Κρήτη.
2: Ναι, μπράβο,
0: θα συμμετάχουν και άλλες ομάδες από την Ευρώπη,
1: μπράβο,
0: το οποίο είναι τεράστια τιμή για το σύλλογο. Και κάτι πρωτόγνωρο, ενώ και θεωρώ και για το νησί, έτσι.
1: Θα χαρώ να φιλοξενήσω και αυτά τα παιδάκια στο ραδιόφωνο. Πιστεύω ότι το να μοιραστούν την εμπειρία τους θα ήταν
0: πιστεύω
1: καλό.
0: Πιστεύω στην επιστροφή μας θα ήταν καλό με τους προπονητές τους να έχουν.
1: Ποιοι είναι οι προπονητές τα παιδάκια?
0: Θα είναι ο Ηλίας ο Ζερβός, ο Γιώργος ο Λιλούδας, ο Κώστας ο Σκριβάνος και ο Γιάννης ο Ζάβαλης.
1: Είναι τέσσερις.
0: Ουσιαστικά είναι τέσσερις. Δεν είναι σε γκρουπάκια ακριβώς. Αυτή τη στιγμή, επειδή τρέχει και το αντρικό που είναι προπονητής ο Ηλίας ο Ζερβός και βοηθός προπονητή ο Γιώργος ο Λιλούδας, άλλη μια στρατηγική επιλογή δική μας. Να μην φέρουμε απ' έξω προπονητές. Να
1: στηρίξουμε. Παλιός
0: παίχτης και προπονητής τα τελευταία χρόνια. Έτσι. Δηλαδή, οι περισσότερες επιτυχίες του συλλόγου ήταν με τον Ηλία προπονητή, είτε παίχτη. Είναι ταυτόσιμη η πορεία του συλλόγου τα τελευταία χρόνια με τα παιδιά που είμαστε τώρα. Επειδή έχουμε το αντρικό, θα τους πάει ο Κώστας ο Σκριβάνος και ο Γιάννης ο Ζάβαλης τώρα στη τελική φάση, οι οποίοι τους προπονούν για αυτή την περίοδο.
1: Πάντως είναι συγκλονιστικό που το αποτέλεσμα αυτό το που έχετε καταφέρει να ξεπεράσει τα στενά όρια του νησιού με όλα τα προβλήματα που έχει και η νησιωτικότητα είναι με προπονητή και άτομα από την ομάδα. Δηλαδή και ο προπονητής είναι συγκλονιστικό που είναι από εδώ. Μου κάνει εντύπωση.
0: Σας ξαναλέω και δεν σημαντικό. Το λέω. Το δείχνει η πορεία μας αυτό, γιατί φέτος φέραμε, ας πούμε, 7-8 παιδιά απ' έξω, θα μπορούσαμε να φέρουμε και προπονητή.
1: Ναι, μα
0: είναι τελείως, στρατηγική επιλογή. Ένα παιδί το οποίο δεν του χαρίζεται προφανώς τίποτα, έτσι. Εμείς που αξιολογούμε, γιατί εμείς είμαστε στο σύλλογο, εμείς αξιολογούμε, θεωρούμε ότι είναι ικανός για αυτή τη θέση. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει το κεφαλαιονίτικο στοιχείο που ξαναλέω. Δεν υπάρχει καμία λογική να έχεις μια ομάδα. Αυτή είναι η άποψή μου. Δεν κατηγορώ όποιον δεν το κάνει, για όνομα του Θεού, γιατί δεν είμαι στα παπούτσια του να ξέρω πόσο δύσκολο είναι. Επίσης, υπάρχουν και αθλήματα που είναι και λίγο, να το πω ρατσιστικά, και θα το εξηγήσω τι εννοώ. Το μπάσκετ, ας πούμε, είναι ένα ρατσιστικό άθλημα. Δεν μπορείς, αν δεν έχεις ψηλά παιδιά, να βγεις σε εθνική κατηγορία. Άρα, αν δεν υπάρχουν παιδιά ψηλά στην κεφαλαιονία, τι θα κάνεις. Ναι. Το λέω πολύ απλά έτσι, και εκλαϊκευμένα, που δεν είναι έτσι ακριβώς, γιατί υπάρχουν και άλλα τεχνικά στοιχεία προφανώς. Αλλά θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό. Να έχεις κεφαλαιονίτικο στοιχείο, να το υποστηρίζεις και να υπάρχει και όραμα. Να έρχονται παιδάκια στο γήπεδο και να σου λένε ένα παιδί που έχει ταλέντο από κάπου πρέπει να ξεκινήσει. Πρέπει να πατήσει κάπου και μετά να φύγει. Σε μια πρόσφατη συνέντευξη που μου πήρε ο κ. Κορσιάνος, είπα για το εξής. Υπήρχε ένα παιδί, ο Χαμζά, που είναι ωραία η ιστορία του και μπορεί να ταυτιστούν πολλά παιδιά με αυτή την ιστορία. Δεν είναι κεφαλαιονίτης το παιδί. Ξεκίνησε από τοπικά, τον είδε ένας προπονητής, τον πήρε στην Ελλάδα Σύρου Γάμα Εθνική, όπως είμαστε εμείς τώρα Καλλιόρα. Το παιδί αυτό ανέβηκε, πέρασε όλη τη διαδρομή στην Ελλάδα Σύρου, πήρε το πρωτάθλημα. Αυτή τη στιγμή τον πήρε ο Ολυμπιακός και τον έχει δώσει να νικώσει Καλαμάτα και παίζει Αλφα Εθνική και παίζει και στην Εθνική.
2: Μάλιστα.
0: Ελπίδων. Άρα θέλω να πω.
2: Υπάρχουν ευκαιρίες, δίνονται ευκαιρίες.
0: Αν δεν ταυτιστεί ένα παιδί, ένας γονέας με τον αθλητισμό και με μια σοβαρή προσπάθεια, δεν υπάρχει και λόγος να γίνεται. Να έρθουν 30 ξένοι, ας πούμε, δεν υπάρχει για μένα λόγος.
1: Να υπάρχει και ένα παιδί που έχει συμβιώσει, συνυπάρξει δίπλα τους και το βλέπουν και ανελίσσεται.
0: Ναι, σου λέει στη θέση που μπορεί να είμαι εγώ, έτσι αύριο το πρωί. Δηλαδή, εμάς έχουμε μικρό, ο οποίος είναι βασικός του 2009 γεννηθής από την Κεφαλαιονιά. Ο Δημητράκης ο Σταμένης. Ένα παιδί το οποίο έχει βέβαια τη διαδρομή του, έχει παίξει Παναθηναϊκό κτλ. Ένα πολύ ταλαντούχο παιδί και αξιόλογο παιδί. Υπάρχουν άλλα παιδιά που έρχονται από πίσω. Ο Γιώργος ο Ζάβαλης, ο Θανάσης ο Βλάχος, με συμμετοχές στο αντρικό τα τελευταία χρόνια. Και με συμμετοχές σε παιχνίδια μπαράς που είναι ουσιαστικά εθνικής κατηγορίας. Άρα θέλω να πω, φέραμε και βέβαια και παιδιά. Γιατί στη Γάμα Εθνική είναι υποχρεωτικό να παίζουν δύο κάτω γεννηθείς, ένα του 2007. Και ένας έως από το 2008 και μετά. Δύο μικροί δηλαδή που το λέμε εμείς. Σε αυτές τις ηλικίες έχουμε παιδί που πήραμε από τη ΣΑΜΗ, το οποίο είναι στο ρόστερ ενεργό. Θέλω να πω, θέλουμε ένα πάντρεμα. Αυτό μπορεί να μας στοιχήσει. Πώς να μας στοιχήσει, αρχικά να μην πηγαίνουμε καλά ή να είναι ακόμα πιο δύσκολη προσπάθεια. Αλλά αν δεν το κάνεις αυτό, δεν υπάρχει και λόγος να υφίσταται.
1: Η γυναική ομάδα.
0: Η γυναικεία ομάδα είναι μια χαρμολύπη πλέον, να σου πω. Γιατί ενώ είναι παιδιά τα οποία ξεκινήσαμε από το μηδέν, έχουμε κάνει γύρω στα 7 φιλικά και μάλιστα που δεν είναι καμία,
1: πόσα κορίτσια
0: καμία αξία. Αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 13 κορίτσια. Είχαμε φτάσει και 17. Προσπαθήσαμε να τις κατεβάσουμε εδώ και ένα χρόνο στη ΓΑΜΑ Εθνική που ήταν το γκρουπ 17 ετών, αλλά τι γίνεται όταν όταν πάρεις την απόφαση και εξηγήσεις στους γονείς τι είναι αυτό, ότι πρέπει να φτάσεις μέχρι την Αθήνα να παίξεις, μέχρι την Πάτρα, τα Σαββατοκυριακά, θα λείπουμε κάποια διήμερα και τα παιδιά, εκεί λοιπόν, ξέρεις, αυτό που θα δεσμευτούμε πρέπει να είμαστε, γιατί δεν γίνεται να...
1: Γιατί με τα κορίτσια υπάρχει, γιατί...
0: Γιατί είναι πολύ πιο λίγα και δεν είναι και διαδεδομένο το σπορ και είναι και πολύ πιο λίγα. Δηλαδή τα περισσότερα κορίτσια, χωρίς να θέλω να το κατηγοριοποιήσω κορίτσια αγόρια, πάνε και σε άλλη μορφή αθλητισμού, δηλαδή στο χώρο, στην ενόργανη.
2: Κάνουν παράλληλα
0: και άλλα. Και επίσης δεν είναι εύκολο να βρεις 17-18 κορίτσια σε κοντινή ηλικία, τότε μπορεί να το βρει στα αγόρια, έτσι. Yeah. Δηλαδή λες κάπα 16 και συμμετέχουν παιδιά από 14 μέχρι 16 ετών στη Κεφαλαιονιά. Σε κάθε ομάδα υπάρχει αυτό. Δηλαδή δεν είναι μία ηλικία. Πόσο μάλλον όταν είναι κορίτσια που θα πρέπει να δηλώσει συμμετοχή στην ΚΑΠΑ 17 το Πανελλήνιο. Άρα είναι δύσκολο. Παρ' όλα αυτά βρήκαμε και κάναμε και 6-7 φιλικά και πήγαν και πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό είναι και κάτι που μας αναφορεί. Εκτός από όλα τα άλλα. Δηλαδή τα κορίτσια είχαν 6 νίκες και μία ήττα. Σε επίπεδο που θα παίζανε τη ΓΑΜΑ Εθνικής τότε. Αλλά στο τέλος δεν μπορούσαν να το υποστηρίξουν. Και τι γίνεται, όταν πας σε μία εθνική κατηγορία, έχεις και κυρώσεις. Δηλαδή, αν δεν κατέβεις ένα, δύο, τρία παιχνίδια, υπάρχουν πρόστιμα, υπάρχουν. Καταλαβαίνεις, εκεί λίγο αλλάζει. Έτσι και επίσης είναι και μεγάλη δέσμευση και για τον ίδιο το σύλλογο. Γιατί ουσιαστικά αυτό είναι μια ομάδα ξεχωριστή μέσα στο χώρο τον ίδιο με τις υπόλοιπες ομάδες. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει άλλος προπονητής, άλλος γυμναστής, γενικός αρχηγός.
2: Ναι.
0: Όλο το team να πηγαίνει. Συν όλα τα έξοδα κτλ. Το οποίο αυτά τα είχαμε προγραμματίσει. Δεν μπορούσαν και τα ίδια τα παιδιά να το υποστηρίξουν. Αλλά ακόμα και τώρα υπάρχει, δεν θέλουμε να το σταματήσουμε. Προσπαθούμε να κάνουμε κάποια φιλικά και ευελπιστούμε τα επόμενα χρόνια να ξαναβρεθεί μια καλή φουρνιά η οποία να μπορεί να το υποστηρίξει καλύτερα.
2: Είστε η μοναδική ομάδα που έχετε γυναικείο
0: τμήμα. Μέχρι και πέρσι, ναι, φέτος έχω δει στο διαδίκτυο ότι και κάποιες άλλες ομάδες ξεκινάνε τμήματα. Μπορεί, δεν θέλω να
2: θετικό
0: κάνω και λάθος. Εννοείται ότι είναι θέμα. Μόνο οτιδήποτε γίνεται
1: καινούριο.
0: Ναι, γιατί είχα έρθει και ο προπονητής που ήταν της Μιχτής. Γιατί είχε κατέβει πρώτη Μιχτή Κεφαλαιονιά
1: γυναικεία
0: και είχαν έρθει τα κορίτσια, ναι, το θυμάμαι
1: τώρα. Και πολύ παθιασμένα ήταν.
0: Ναι.
2: Πολύ ωραία.
0: Εξαιρετικά παιδιά και γενικότερα.
1: Πάντως υπάρχει μια διάκριση φύλου. Υπάρχει γιατί βλέπετε, ή το είπατε και μόνο σας, τα κορίτσια ασχολούνται με άλλα. Οι γονείς είναι λίγο πιο ενώτο στο ποδόσφαιρο. Θα στείλουν τα αγόρια και θα πούνε πάμε και έλα και
0: εντάξει, δεν θα το έλεγα διάκριση. Είναι και το θέμα. Πόσα
1: αν ήταν
0: χρόνια...
1: για μπαλέτο και αγώνα και χορό, θα φεύγανε τα ξεκίνημα. Μην σας νοιάζει.
0: Δεν το ξέρω αυτό. Να σου πω αυτό. Γιατί είναι πολύ πιο δεσμευτικό. Δηλαδή, εκεί τι γίνεται, αν θα πας μία φορά να κάνεις ένα διήμερο που πάνε. Γιατί και εγώ παιδιά έχω και πηγαίνουν τέλος πάντων. Είναι ένα διήμερο, ένα τριήμερο, ένα τετραήμερο και είναι και άλλο ένα κάποια στιγμή. Εδώ μιλάμε ότι είναι όλος ο χειμώνας, κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο. Να παίζεις εκτός και να ξεκινάς Οκτώβριο και να τελειώνεις το Μάιο.
1: Στο Στίβο αυτό γίνεται.
0: Και εσύ εκπροσωπείς τον εαυτό σου στο Στίβο. Εκεί αν δεν έρθουν δύο κορίτσια και τα υπόλοιπα 9 πάνε, δεν μπορεί να παίξουν.
2: Ναι, σωστά.
0: Άρα η δέσμευση είναι πολύ πιο. Είναι μαζική και είναι και πολύ πιο δύσκολη να γίνει. Ναι. Αυτό είναι κάτι το οποίο καλλιεργείται. Θέλει χρόνο.
1: Ελπίζω με τα χρόνια, σωστά, επειδή υπάρχουν κοριτσάκια που έχουν ενδιαφέρον και ταλέντο, να υπάρχει και αυτό. Και είναι και πιο.
0: Εννοείται ότι υπάρχει.
1: Και στις ομάδες, στην άνοδο των κατηγοριών προφανώς, επειδή τα κορίτσια είναι πιο λίγα και δεν είναι τόσο ανταγωνιστικό το περιβάλλον, θα μπορούσαν να έχουν και κάποια διάκριση ενδεχομένως.
0: Θα σας πω, τα τελευταία χρόνια δεν ισχύει αυτό, γιατί ειδικά τα τελευταία δύο χρόνια έχει γίνει μια έκρηξη των ομάδων στο γυναικείο. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά. Εδώ και δύο χρόνια, ας πούμε, τώρα μπορώ να κάνω και λάθος στους αριθμούς ακριβώς, δεν τα θυμάμαι. Ήταν γύρω στα 40 σωματεία στη ΓΑΜΑ Εθνική γενικότερα. Τώρα πρέπει να είναι πάνω από 100. Δηλαδή θέλω να πω.
2: Σε δύο χρόνια.
0: Δηλαδή, ναι, υπερδιπλασιάστηκε. Και είναι κάτι πολύ καλό. Και αυτό βλέπουμε και κάποιες επιτυχίες της Εθνικής Ελλάδος στο γυναικείο και στις κορασίδες. Έχουν κάνει κάποια σημαντικά αποτελέσματα τα οποία δείχνουν ότι γίνεται και δουλειά, έτσι.
1: Ωραία, ανοίγουν οι ορίζοντες.
0: Και κοπέλες οι οποίες έχουν φύγει και στο εξωτερικό και παίζουν.
1: Ναι, γιατί
0: σε μεγάλες ομάδες.
1: Εμένα, ναι, για μένα μιλάω.
0: Πώς το καλοδεχούμε.
1: Να ρωτήσω τώρα, θα πάω στην αρχική μου ερώτηση, γιατί πίσω από ένα πρόεδρο κρύβεται πολύ σκόπος και δεν είναι μόνο η προσωπική εργασία, είναι το όραμα, είναι η ιδεολογία, είναι τα χρήματα, είναι πάρα πολλά. Δεν είναι απλή υπόθεση, είμαι πρόεδρος και ειδικά στο κομμάτι του ποδοσφαίρου θυμάμαι. Παλιά είχα μία αθλητική εκπομπή, ήταν στο 7 TV, περί αθλητισμού ο λόγος και είχε έρθει από τα Δειλινάτα...
2: Ο Κώστας ο Βαρτελάτος.
1: Ο Βαρτελάτος,
0: ένας εξαιρετικός άνθρωπος,
1: θεός χωρίς. Και μου έβγαλε όλο τον καημό και ένας πολύ καλός άνθρωπος.
0: Εξαιρετικός, εξαιρετικός.
1: Ο οποίος είχε πάθος για αυτό που έκανε, αλλά μου περιέγραφε με αδρές γραμμές βέβαια το προσωπικό του μόχθο, το πρόβλημα, τι κρύβεται πίσω από μια προεδρία, ειδικά σε αυτό το χώρο. Εσείς πώς καταλήξατε και πώς το βιώνετε όλα αυτά?
0: Εγώ καταρχήν είμαι ένα παιδί το οποίο ξεκίνησα και έπαιζα στην Ακαδημία του Παλιξουριακού με αυτά τα παιδιά που είμαστε τώρα.
1: Παιδιόθεν.
0: Ναι, ναι, από 12, από 11 χρονών. Στο επάγγελμά μου είμαι καπετάνιος.
1: Καλή ερώτα στον Παλιξουριακό.
0: Σωστά. Ούριος άνεμος λοιπόν. Κάποια στιγμή γύρω στα 32 ετών ήμουνα, είχε γυρίσει ο Ηλίας ο Ζερβός που είμαστε και εκτός τώρα πλέον είμαστε κουμπάρι, είμαστε και πάρα πάρα πολλοί φίλοι και συνεργάτες στην ομάδα πάρα πολλά χρόνια, και μου είπε κάποια στιγμή, ξέρεις, έλα να βοηθήσεις. Τότε ήταν ο Στάθης Ολικούδης, μια αθλητική μορφή του Παλιξουριακού, πρόεδρος, με κάποια άλλα παιδιά τα οποία ήταν όλα κοντά στην ηλικία. Ήταν μια εποχή που ο Παλιξουριακός είχε πέσει από το Α τοπικό με επεισόδια, δεν είχε βρει ποτέ το δρόμο του, έμενε χρόνια στο Β τοπικό. Να σου πω, εμένα μου άρεσε πάντα ο αθλητής, πάντα το ποδόσφαιρο, και έπαιζα ποδόσφαιρο, παρόλο που δεν φαίνεται και ιδιαίτερα, αλλά έπαιζα ποδόσφαιρο τερματοφύλακας για πολλά χρόνια. Το αγαπώ το ποδόσφαιρο και γενικά τον αθλητισμό. Μου άρεσε να βλέπω οποιοδήποτε άθλημα. Είμαι ο κλασικός τύπος των σπορ. Δηλαδή, μπορώ να σου συζητήσουμε από μπάτμιντον μέχρι ό,τι θέλεις. Το πόσο ξέρω είναι υποκειμενικό, έτσι, δεν θα σου πω ότι ξέρω, αλλά θα πω ότι θεωρώ ότι έχω μια αντίληψη, ας το πούμε έτσι. Και είπαμε να το ξεκινήσουμε. Απλώς και εκεί μπαίνει και η προσωπικότητα της ομάδας που ξεκινάει, γιατί δεν θα πω τώρα για μένα, είναι μια ομάδα, έτσι. Είναι παιδιά τα οποία ήρθαν, κάποια έφυγαν, ήρθαν κάποια άλλα. Όλο αυτό είναι συνδυαστικό για να παρουσιαστεί.
1: Θα μιλήσετε για το βάρος της θέσης, ας πούμε.
0: Το βάρος της θέσης είναι. Εγώ δεν ήμουν πρόεδρος από την αρχή, συμμετείχα στην ομάδα. Απλώς έβλεπα ότι έπρεπε να γίνουν κάποια πράγματα και να επενδύσουμε πρωτίστως στις ακαδημίες για να υπάρχει συνέχεια στην ομάδα, να μην ξαναδιαλυθεί. Γιατί μέσα από την ακαδημία, ακόμα και να φύγει ο Κοντάρινης αύριο το πρωί το τίμα, μα μένει από πίσω μια ακαδημία. Τα παιδάκια έρχονται και στέκονται, μπορούν να στηρίξουν την ομάδα 1, 2, 3 χρόνια.
1: Να κάνω μια ερώτηση πάνω σε αυτό. Εσείς πώς την αντιλαμβάνεστε την ακαδημία? Γιατί εδώ έχω φιλοξενήσει διαφόρους από διάφορα αθλήματα. Υπάρχει η λογική του κτίζω λιθαράκι-λιθαράκι με κάποια αυστηρότητα, με προπονητική αντίληψη για το μέλλον την ομάδα. Υπάρχει και η λογική διασκεδάζω, ψυχαγωγώ τα παιδιά και η συνέχεια έρχεται. Εσείς ποια λογική είστε?
0: Στην Κεφαλονιά δεν μπορεί να υπάρχει κάποια άλλη λογική εκτός από μαζικό αθλητισμό. Λοιπόν, τι θέλω να πω.
1: Ψυχαγωγικού τύπου λόγια.
0: Ξεκινάς πάντα με αυτό. Ένα παιδί το οποίο θα διακριθεί, προφανώς θέλει μια έξτρα βοήθεια. Αλλά επειδή είναι το σπορ είναι ομαδικό, όσο και να το βοηθήσει το παιδί, όταν είναι μέσα σε ένα γκρουπ το οποίο τα άλλα παιδιά δεν είναι στο επίπεδό του, δεν μπορεί να εξελιχθεί. Άρα αυτό το παιδί είναι θέμα της οικογένειας πρωτίστως, να αποφασίσει αν θέλει να κάνει το επόμενο βήμα για το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, εμείς έχουμε δύο παιδάκια αυτή τη στιγμή σε αυτό το επίπεδο. Τα οποία πάνε και σε ΠΑΕ και κάνουν προπονήσεις και ξαναγυρνάνε κτλ.
1: Αλλά είναι θέμα οικογένειας.
0: Είναι θέμα πρωτίστως οικογένειας. Εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε όμως ποιο είναι? Να επενδύσουμε για να τους δώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Πώς επενδύεις? Με τους προπονητές. Να είναι όλοι με δίπλωμα. Που δεν σημαίνει και κάτι να έχεις δίπλωμα, πρέπει να έχεις και μια ποδοσφαιρική παιδεία. Δηλαδή,
1: μα υποχρεώνει νομοθεσία.
0: Νομίζω, επειδή ασχολείστε με τον αθλητισμό πολλά χρόνια, βλέπεις ότι πάμε σε ένα γήπεδο. Αν με δεις σε ένα προπονητή. Θα πεις, δεν νομίζω να είσαι και ο πιο αξιόλογος, γιατί πρωτίστως δεν
1: είναι. Πάντα κρίνω τους ανθρώπους.
0: Όχι, δεν έχει να κάνει με αυτό. Έχει να κάνει με την εικόνα. Δηλαδή, όταν ζητάς το παιδί να είναι αθλητικός, δεν μπορεί να είναι ένας υπερβάρος. Κατάλαβες τι λέω?
1: Με το
0: λέω
1: με αυτή την έννοια.
0: Πρέπει να είμαστε, δηλαδή, και η εικόνα μετράει πάρα πολύ, αλλά και η ουσία. Τα παιδιά πρέπει να είναι αξιόλογα και να μην έχουν. Είναι πολύ δύσκολο να σε προπονητή. Δηλαδή, η επιλογή μας των προπονητών κάτω είναι πολύ, πολύ συγκεκριμένη και γι' αυτό είναι και συγκεκριμένα παιδιά πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, είναι παιδιά τα οποία πρέπει να είσαι σε πολλά επίπεδα σωστός. Δηλαδή, εκτός από τον αθλητικό σου υπόβαθρο, πρέπει να είσαι πρωτίστως και εσύ να έχεις περάσει σαν αθλητής. Εγώ μάχομαι αυτής της άποψης, ότι δεν μπορεί κάποιος να διδάσκει παιδιά τα οποία δεν έχει κλωτσιστεί την μπάλα, όσο καλός και καλές προθέσεις και να έχει. Έτσι.
1: Ναι.
0: Και δεύτερον, και στο κοινωνικό σου προφίλ πρέπει να είσαι σωστός. Δεν μπορεί ούτε να σου εμπιστεύεται.
1: Προφανώς. Να είσαι μόνο αθλητής και να λες μόνο αθλητής.
0: Προφανώς. Και τα δύο, άρα και στο κοινωνικό σου προφίλ πρέπει να είσαι τύπος και υπογραμμός που λέμε. Έτσι. Προφανώς κάποια πράγματα ξεφεύγουν, δεν είμαστε μάγοι έτσι για όνομα του Θεού, αλλά πρέπει να βάλεις κάποια στάντα. Άρα είναι σημαντικό στην Ακαδημία να παρέχεις ένα ασφαλή περιβάλλον. Ένα περιβάλλον το οποίο να είναι να παρέχεις στο παιδί πράγματα, είτε αυτό λέγεται υλικοτεχνικός εξοπλισμός, είτε λέγεται το νεράκι του. Δηλαδή ακούω όχι μόνο στην Κεφαλονιά και εκτός Κεφαλονιάς ακαδημίες που δεν παρέχουν νερό στα παιδιά αφιαλωμένο. Δηλαδή μου φαίνεται αδιανόητο ας πούμε αυτό. Έτσι, ένα παγούρι τέλος πάντων.
2: Ναι, σωστά.
0: Εντάξει. Λοιπόν, και επίσης να είσαι και ειλικρινής με το παιδί. Δεν θα παίξουν όλοι στην Βαρσελόνα, δυστυχώς ούτε στη Ρεάλ. Θα τους πεις εδώ ήρθες να αθληθείς και αν έχεις ένα ταλέντο, εγώ πρέπει να σου ανοίξω την πόρτα να προχωρήσεις. Γιατί εδώ καλός ή κακός δεν μπορούμε να βγάλουμε το καινούριο Μέση, ούτε Ρονάλντο, ούτε καν τα παιδιά που παίζουν στην Εθνική Ελλάδος. Έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς με τους ανθρώπους που μας ακούν. Έτσι. Μην νομίζουν οι γονείς ότι ένα παιδί πάει σε μια ακαδημία εδώ του Παλαιξουριακού και αύριο το πρωί θα πάει να παίξει στον Ολυμπιακό. Και ιστορικά, αν το δεις, ελάχιστοι είναι αυτοί. Και επίσης, εγώ συμφωνώ με αυτούς που λένε ότι
1: υπάρχει,
0: βάζω το λιθαράκι. Ελάχιστοι. Mm. Ξαναλέω, διαχρονικά αλφαεθνική. Δεν νομίζω.
1: Μην τους καταργήσουμε την ελπίδα.
0: Όχι. Θέλω να πω ότι μην κοροϊδεύουμε όμως και τους γονείς και τα παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό. Έτσι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Όπως επίσης είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά απ' την άλλη, αν θέλουν να ακολουθήσουν το όνειρό τους, να το κυνηγήσουν με τη σύμφωνη γνώμη της οικογένειας, να έχεις μια ομάδα ανθρώπων η οποία θα σου πει πώς μπορεί να γίνει αυτό, να σε καθοδηγήσει για να κρίνεις και εσύ, άσχετα αν έχεις το ταλέντο, αν μπορείς να το υποστηρίξεις και σαν προσωπικότητα και σαν χαρακτήρες και σαν θυσίες και σαν οικονομικές θυσίες της οικογένειας, έτσι. Δεν είναι εύκολα. Δηλαδή εννοώ ότι πρέπει να το φύγει το παιδί από εδώ να πάει κάπου. Έτσι. Δεν είναι. Είναι πολύ δύσκολος ο χώρος του ποδοσφαίρου.
1: Σχεδόν σε όλα τα ιδιαίτερα.
0: Και επίσης είπατε και κάτι άλλο το οποίο είναι σημαντικό να το πω. Ακούω ότι. Γιατί είπες πριν ότι έχω φιλοξενήσει και ανθρώπους οι οποίοι είπαν ότι χτίζουμε λιθαράκι για την επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα θα πρέπει να είναι πού. Να παίξουν στο αντρικό επίπεδο τα παιδιά αυτά. Εγώ θα σου πω το εξής, ότι εμείς έχουμε παιδιά τα οποία έχουν πάει και έχουν παίξει γάμα εθνική σε άλλες ομάδες πολύ πετυχημένα. Και έχουν πάρει και πρωτάθλημα και τα λοιπά, αλλά έχουμε και πολλά παιδιά που πήγαν φοιτητές και οι γονείς τους μου λέει, ξέρω το παιδί μου ότι πάει το πρωί στο πανεπιστήμιο, μετά πάει και παίζει ποδόσφαιρο γιατί του έχει μπει στη κουλτούρα του αθλητισμός, ναι. Το οποίο για μένα, άμα με ρωτάς, είναι πολύ πιο σημαντικό αυτό από το αν θα παίξει κάποιος αλφαεθνική. Γιατί χτίζεις υγιείς ανθρώπους. Είναι πολύ σημαντικό για μένα
2: με
0: αυτό.
2: Η αθλητική παιδεία, ναι.
0: Η οποία η αθλητική παιδεία έχει και την πειθαρχία, έχει και τη συνέπεια.
1: Πόσες ώρες προπονείστε για τα παιδιά και πόσο, οι ενήλικες φαντάζομαι κάθε μέρα, έτσι.
0: Τα παιδιά έχουν 3 και κάποια 4 φορές την εβδομάδα προπόνηση.
1: Κάνουν προπόνηση... διπλές αγωνιστικοί, διπλές προπονήσεις ή όχι.
0: Τι εννοείς, οι μεγάλοι σε περίοδο προετοιμασίας για ένα διάστημα, αλλά αυτή τη στιγμή κάνουν 5 φορές την εβδομάδα προπόνηση, ένα ρεπό και η μέρα του αγώνα. Συν τον αγώνα δηλαδή είναι εξουσιαστικά.
1: Το δικό μας τώρα. Έτσι.
0: Όχι, εμείς κάνουμε προπόνηση στο εργοστόλιο. Στο Λιξούρι, συγγνώμη. Εμείς δεν ήρθαμε εδώ για να δημιουργήσουμε ούτε πρόβλημα ούτε να πάρουμε ώρες από τα σωματεία. Είναι πολύ σημαντικό. Αυτό γιατί έχω ακούσει διάφορα τέλος πάντων.
1: Εγώ κατάλαβα ότι προπονήστε και όχι μόνο παίζετε.
0: Είναι δικιά μας επιλογή και ευχαριστώ και δημόσια τώρα τον κύριο Τζορτζάτο, τον αντιδήμαρχο αθλητισμού, όπως και τον δήμαρχο του εργοστολίου, οι οποίοι άνθρωποι ήταν. Ανοιχτοί απέναντί μας, να μας βοηθήσουν όπως μπορούν, αλλά και εμείς είπαμε από τη στιγμή που έχουμε τα γήπεδά μας, έχουμε και φυσικό χώρο και τα πιτά, δεν θέλουμε να έρθουμε στο Αργοστόλι. Ερχόμαστε μία φορά τη βδομάδα, κάθε δεύτερη βδομάδα, όταν παίζουμε στους εντός έδρας, για να πατήσουν και τα καινούργια παιδιά το γήπεδο του Αργοστολίου την Παρασκευή για μία με μία μισή ώρα. Φαντάζομαι ακόμα δεν έχουμε έρθει Παρασκευή να κάνουμε προπόνηση. Δηλαδή, κάποια Σάββατα έχουμε έρθει και έχουμε κάνει και δύο φιλικά. Και τη μέρα του αγώνα. Δεν ήρθαμε εδώ να. Γιατί καταλαβαίνω ότι το γήπεδο είναι πάρα πολύ σφιχτό το πρόγραμμα.
1: Όχι,
0: είναι σφιχτό πρόγραμμα, ούτως ή άλλως. Δηλαδή, πολλές ακαδημίες, πολλές ομάδες και προφανώς θα πρέπει να εξυπηρετηθούν. Έτσι.
2: Ναι,
0: η κουβέντα αλλάζει με την πάροδο του χρόνου, βέβαια. Έτσι. Και κατά πόσο όλη αυτή η προσπάθεια θα αγκαλιαστεί. Για μένα είναι συγκλονιστική η ανταπόκριση του κόσμου, τόσο και στους φιλάθλους και στις κάρτες διαρκείας που βγάλαμε. Το καλοκαίρι που πήγαν καλά και με τους χορηγούς. Δηλαδή, οι άνθρωποι δεν έχουμε βρει κλειστές πόρτες. Διακριτικά, βέβαια, και εμείς σε δύσκολες περιόδους, με πολλά σωματεία. Το κοιτάμε και αυτό, είναι κάτι που κοιτάμε. Δεν θέλουμε να μπαίνουμε κάπου που ξέρουμε ότι ένας άνθρωπος βοηθάει ένα σωματείο να παναχωθούμε κι εμείς Ναι, γιατί ναι, τώρα ο Παλαιξιακός είναι στη ΓΑΜΑ Εθνική. Προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο διακριτικοί γίνεται και γενικότερα το προφίλ μας είναι αυτό. Μην λέμε πολλά, να κάνουμε πράγματα για να έρθει αυτός που πραγματικά νιώθει ότι κάπου ταυτίζεται με αυτή την προσπάθεια. Είναι πολύ σημαντικό. Από το να έρθουν πέντε και να φύγουν, να έρθει ένας και να μείνει. Είναι πολύ σημαντικό για μας αυτό.
2: Επομένως, εσείς παίζετε στους αγώνες της ΓΑΜΑ Εθνικής στο Αργουστόλι,
0: ναι,
2: έτσι.
0: Ναι.
2: Του τοπικού πρωταθλήματος στο Λιξούρι.
0: Τοπικό πρωτάθλημα δεν έχουμε. Εμείς δεν παίζουμε σε τοπικό πρωτάθλημα. Είμαστε ΓΑΜΑ Εθνική. Εμείς παίζουμε στο παίζουμε ΓΑΜΑ Εθνική. Παίζουμε κύπελλο Ελλάδος που προκριθήκαμε τώρα στη τρίτη φάση που είχαμε κερδίσει στο Τηλικράτη. Και παίζουμε και τοπικό κύπελλο.
2: Α, τοπικό κύπελλο.
0: Ναι. Το οποίο παίζουμε στο, έχουμε δηλώσει έδρα στο Λιξούρι.
2: Στο Λιξούρι.
1: Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο τι έγινε με το Ζέφα, που μπέρδεψε και τις ημερομηνίες, ναι, και λέω να έρθει να το πούμε στο παιδί.
0: Δεν πειράζει. Παίξαμε με μια πολύ καλή ομάδα. Εμείς αυτή την περίοδο είμαστε και λίγο άτυχοι, γιατί χωρίς να είναι δικαιολογία, έχουμε κάποιους τραυματισμούς από παίκτες οι οποίοι δεν αναπληρώνονται τόσο εύκολα, έτσι. Και χάσαμε το παιχνίδι το τελευταίο απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα που θα πρωταγωνιστήσει στη ΓΑΜΑ Εθνική, όπως είναι η Πρέβεζα. Και εδώ θέλω να πω το εξής, ότι η Πρέβεζα, αν κοιτάξετε την εντεκάδα της, είχε δύο ή τρία παιδιά ντόπιους και όλοι οι άλλοι ήταν ξένοι. Και μιλάμε για ένα πρωτάθλημα πολύ πολύ πιο ανταγωνιστικό, το τοπικό τους, μεγαλύτερη περιοχή και η ευρύτερη.
2: Όταν λέμε ξένους, εννοούμε εκτός Ελλάδας ή...
0: Όχι, ξένους εννοούμε εκτός της περιοχής. Αλλά και μπορεί να έχει και ξένους μια ομάδα. Εμείς, ας πούμε, έχουμε ένα παιδί από την Πορτογαλία που το έχουμε από πέρσι. Σου δίνει το δικαίωμα η ΕΠΟ να έχει μέχρι δύο αλληλοδαπούς, είτε κοινοτικούς είτε μη κοινοτικούς, να ξεκινάνε την 11 και άλλοι δύο. Δηλαδή στην 24 τέσσερα άτομα, δύο να παίζουν και δύο να τους αναπληρώνουν αν χρειαστεί. Άρα θέλω να πω, πίσω από όλο αυτό που φαίνεται, είναι μια κουλτούρα, μια φιλοσοφία η οποία με τα λάθη της και τα σωστά της, σίγουρα έχουμε κάνει λάθη, δεν το συζητάμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε, γιατί όποιος δεν κάνει τίποτα θα κάνει λάθη, θα πω. Αλλά είναι αδιαπραγμάτευτη.
1: Ο Βαζέχα πού ήταν?
0: Ο Βαζέχα ήταν προπονητής στην Πρέβεζα.
1: Προπονητής της Πρέβεζας, ωραία.
0: Ήρθε εδώ και τον βραβεύσαμε για...
1: Ναι, γι' αυτό, γιατί βραβεύτηκε αυτό, ναι, λέω, και το ψάχνα και λέω...
0: Βραβεύτηκε για τη συνολική του παρουσία στο ποδόσφαιρο, μιλάμε για ένα μύθο τώρα. Εντάξει, ήταν μεγάλη μας τιμή που ήρθε στο...
1: Γιατί είναι προπονητής της Πρέβεζας,
2: θα λέω. Τρομερό, δεν το ξέρω.
1: Το κάθε Κυριακή παίζετε, έτσι.
0: Παίζουμε κάθε Κυριακή. Τώρα την Κυριακή παίζουμε με την Παναχαϊκή.
1: Ωραία.
0: Ένα ιστορικό παιχνίδι. Ναι, δύσκολο. Όχι, στην Πάτρα, στον Παπαγονισιακό. Ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Θα δανειστώ μια ιστορική ομάδα και ιστορική στιγμή και για το νησί μας και για το ίδιο το σύλλογο. Έτσι είναι ένα παιχνίδι που είναι υψηλού.
2: Υψηλής δυσκολίας.
0: Υψηλής δυσκολίας.
1: Αυτό που σας ρώτησα και...
0: Θα πρέπει να τα απεξέλθουμε.
1: Αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι αν η Κεφαλονιά, όταν βγαίνει εκτός το ποδόσφαιρο, στα μέρη που πάει, αν έχει κοινό. Γιατί μέσα, σας είχα ρωτήσει και πριν, αλλά μάλλον δεν το έκανα, δεν την διατύπωσα καλά την ερώτηση. Στα πλαίσια του φτωχού συγγενή, τι θέλω να πω, ότι πάτε σε ένα άλλο μέρος, αλλά στην Πάτρα υπάρχουν αρκετοί Κεφαλονίτες και στην Αθήνα και όπου σηκώσει κάποια πέτρα υπάρχει, έρχεται να σας δει κανείς.
0: Θα σου πω, στην Πλαταριά που πήγαμε, που ήταν στη Θεσπρωτεία, είχαμε γύρω στα 20 άτομα. Τώρα στην Πάτρα ήδη με έχουν πάρει πάνω από 30 άτομα.
1: Άρα θα έχουμε μια κερκίδα τέλος πάντων.
0: Κοίτα, γενικά ο κόσμος, ακόμα και από την Κεφαλονιά είναι κάποιοι που ταξιδεύουν και έρχονται. Βέβαια είναι πολύ έξοδα τα ταξίδια αυτά, έτσι δεν το συζητάμε. Είναι κάποιοι που ενδιαφέρονται και θα έρθουν. Μην φανταστείς θα γεμίσουμε δύο λεωφορεία, ενδεχομένως ούτε και ένα. Αλλά και αυτό είναι κάτι το οποίο μελλοντικά είναι κάτι το οποίο θέλουμε να το δοκιμάσουμε. Δηλαδή σιγά σιγά να βάζουμε ένα λεωφορείο το οποίο να είναι πιο κοντά, να μπορεί να φέρνει και κάποιους φιλάθλους μαζί, σαν μια εκδρομή και να αρχίσει ο κόσμος και παραπάνω να δένεται με την προσπάθεια. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε και αυτό, αλλά είμαστε λίγοι για πολλά. Αυτή είναι η αλήθεια. Yeah. Είμαστε λίγα άτομα για όλα αυτά που τρέχουμε. Εγώ, ας πούμε, από τη μεριά μου θέλω να ευχαριστήσω και την οικογένειά μου, έτσι, γιατί αν δεν είχαν αυτή τη στήριξη απέναντί μου και την κατανόηση πρωτίστως, δεν θα μπορούσα να ασχοληθώ.
1: Έτσι.
0: Εγώ ασχολούμαι 12 μήνες το χρόνο με την ομάδα, είτε λείπω είτε είμαι εδώ. Το τηλέφωνο δεν υπάρχει. Ναι. Κάθε μέρα θα μιλήσω 2 ώρες τη μέρα για την ομάδα και δεν το συζητάμε κάθε μέρα.
2: Χωρί όλα τα γραφειοκρατικά κτλ.
0: Εντάξει, από τα γραφειοκρατικά δεν τα τρέχω εγώ. Υπάρχουν παιδιά τα οποία ασχολούνται με αυτό το πράγμα. Ένας που τον έχετε φέρει και πολλές φορές εδώ, που είναι εξαιρετικός, είναι ο Αντώνης ο Παρίσης, που είναι στην ομάδα, έτσι, ο δικηγόρος μας και γραμματέας. Και άλλα παιδιά τα οποία δίνουν και το παραπάνω, γιατί είναι αυτό που είπα, η υπερβατικότητα. Αν δεν το έχεις αυτό, δεν μπορείς να πας σε αυτή την κατηγορία.
1: Η στόχευση για το...
0: Στόχευση είναι να μείνουμε κατηγορία ξεκάθαρα. Θεωρώ ότι έχουμε φτιάξει ένα καλό ρόστερ το οποίο, αν και δεν έχουμε ξεκινήσει τόσο καλά, έχουμε μία ήττα, μία ισοπαλία στα πρώτα δύο παιχνίδια. Θεωρώ ότι αυτό που θα παρουσιαστεί στην πορεία θα είναι κάτι το οποίο η ομάδα θα κρατηθεί στην κατηγορία. Θα δούμε και εμείς την κατηγορία, θα την περπατήσουμε, γιατί είναι και ένας όμιλος που δεν έχει ξαναπαίξει ομάδα από την Κεφαλαιονιά. Έτσι, αλλάξαμε τον όμιλο, φύγαμε από την Πελοπόννησο, πήγαμε από... Παίζουμε Θεσπρωτεία, παίζουμε Λευκάδα, παίζουμε Κέρκυρα.
2: Πιο βόρεια δηλαδή.
0: Ναι, πήγαμε πιο βόρεια, έτσι. Και θα
2: αυτή
0: δούμε...
2: Αλλαγή, φέτος έγινε αυτή η αλλαγή.
0: Ναι, ήταν κάτι το οποίο το ζητήσαμε εμείς αυτό. Και έγινε δεκτό γιατί υπήρχε και καράβιο ακτοπλοϊκά, δηλαδή ήταν θέμα ακτοπλοϊκό καθαρά από Σάμι Γιαστακό, το οποίο μας βόλευε περισσότερο, παρόλο που είναι πιο μακρινές οι αποστάσεις, μας βόλευε περισσότερο για να
1: είναι στη διακριτική ευχαίρεια μιας ομάδας να λάβει.
0: Όχι, προτείνουμε και έχει να κάνει με τα επιχειρήματα.
1: Ναι.
0: Έτσι, έχει να κάνει με τα επιχειρήματα, τελεία.
2: Σωστά.
0: Κατάλαβα, δηλαδή, θέλω να πω, υπήρχε Κιζάκηθος, παίζει Κιζάκηθος αυτόν τον όμιλο που δεν έχει ακτοπλοϊκή σύνδεση, άρα δεν δικαιολογείται, δηλαδή αυτοί και αν θέλουν οι άνθρωποι να κάνουν. Αλλά ο καθένας για κάποιο λόγο κάνει μια επιλογή. Εμείς θεωρήσαμε ότι από εκεί είναι κάτι το οποίο θέλαμε να το ζήσουμε, θέλαμε να παίξουμε και με άλλες ομάδες. Εδώ στην Πελοπόννησο είναι πολύ πιο δύσκολος, όχι πολύ, είναι αρκετά πιο δύσκολος ο όμιλος. Ας πούμε και η Πάτρα συμμετέχει σε αυτόν τον όμιλο που είμαστε εμείς. Που πάλι δεν βγαίνει, δηλαδή δεν παίζει με την Ηλία, την Καλαμάτα, τη Σπάρτη, την Λακωνία, την Αρκαδία. Παίζει με τις ομάδες αυτές που προείπα.
2: Ναι,
0: άρα θέλω να πω, τουλάχιστον για μας ήταν μια επιλογή η οποία με γεωγραφικά κριτήρια και οικονομικά κριτήρια. Είναι κάτι το οποίο μας εξυπηρετούσε.
1: Εντός έδρας πότε?
0: Εντός έδρας ξαναπαίζουμε, τώρα έχουμε αύριο, παίζουμε 11-18 του μήνα με τον Άρη Φιλιατών.
1: Στο κλειδό, στο ανοιχτό.
0: Στο Δάκα Αργοστολίου. Ένα παιχνίδι γι' αυτό με μια ιστορική ομάδα σε αυτόν τον όμιλο, μια ομάδα πρωταγωνιστικά κάθε χρόνο την τελευταία δεκαετία.
1: Τι ώρα?
0: Δεν ξέρω, η ώρα θα είναι 11-12 το πρωί.
1: 11-12
0: το πρωί, γιατί θέλουν να προλάβουν το καράβι που φεύγει από Σάμι για να πάνε Αστακό που έχει 3 το μεσημέρι. Άρα
1: καλό έχουμε τώρα σερή παιχνίδια. Ο κόσμος να στηρίζει.
0: Ο κόσμος μέχρι τώρα, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, το είπα και πριν, στηρίζει. Θεωρώ και εμείς από την πλευρά μας, παρόλο που είχαμε τώρα άτυχο αποτέλεσμα με την ομάδα της Πρέβεζας, είδανε ότι τα παιδιά τα δώσαν όλα μες στο γήπεδο, έτσι, με όλες τις δυσκολίες που είχαμε, και θεωρώ ότι θα έχουμε μια καλή χρονιά και ο κόσμος θα την απολαύσει τη σεζόν. Αυτό εύχομαι και αυτό πιστεύω. Έτσι,
2: και εμείς το ευχόμαστε.
1: Και εμείς το ευχόμαστε γιατί πάμε για την Κεφαλαιονιά. Και θέλουμε η Κεφαλαιονιά να βγαίνει εκτός έδρας γενικά.
2: Και
1: σε όλους τους τομείς όμως.
2: Να πηγαίνει στους αγώνες του Παλαιξουριακού, να τον στηρίζει.
1: Ναι, μα.
2: Είναι πολύ σημαντικό.
1: Γιατί είναι ποδόσφαιρο, είναι θέαμα, μας αφορά όλους. Και γι' αυτό σας ρώτησα.
0: Βάνια, θα στο θυμίζω να μπαίνεις και στη σελίδα να κοιτάς για να λες και εσύ από εδώ από την πλευρά σου τα παιχνίδια.
1: Εγώ
0: γιατί έχετε μεγάλο κοινό.
1: Έχω την άδεια των αγώνων που μου τη στέρνει πρέπει... κάθε φορά ο Αντώνης ο Παρίσης και τη βγάζω. Αλλά ξέρεις πόσα. Για να σου μιλήσω τώρα στον ελληνικό έτσι λίγο, να το πάμε λίγο πιο χαλαρά. Ξέρεις πόσα σωματεία έχει το νησί. Ξέρεις πόσα αθλήματα έχει το νησί.
0: Εθνική κατηγορία πόσα έχει.
1: Όχι, δεν έχει εθνική κατηγορία, αλλά εγώ βγάζω 200.
2: Είναι σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Βγάζω 200 άδειες αγώνα. Δηλαδή δεν προλαβαίνω, κάθε φορά μου έρχεται μια άδεια αγώνα και πρέπει να τη βγάλω γιατί είναι πολλά τα αθλήματα και πολλά τα σωματεία. Αλλά έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
0: Όχι, είναι μια προτροπή για όνομα του Θεού.
1: Ναι, όχι. Είναι πολύ σωστό, το σκέφτηκες, πολύ σωστό να το λέω στο ραδιόφωνο γιατί έτσι θέλω να κάνω. Γιατί είμαι θειασότης του αθλητισμού και δεν είμαι θειασότης του αθλητισμού. Έτσι για να το λέω, είμαι έμπραχτα θειασότης στο αθλητισμό και θέλω να βγαίνει μια κοινή πλεύση προς τα έξω. Άλλωστε και εγώ στο Αργοστόλι μένω, έχω φιλοξενήσει ούκο λίγες φορές τα σωματεία από το Λιξούρι, ανθρώπους από το Λιξούρι. Δεν υπάρχει Λιξούρι, Αργοστόλι, Σάμι, υπάρχει ένα νησί και η εικόνα που δίνουμε εμείς οι άλλοι και οι παρέκοι είναι ενιαία. Ο κόσμος δεν θα πει πήγα στο Λιξούρι και ήταν έτσι, πήγα στο Αργοστόλι και ήταν έτσι. Θα πει πήγα στην Κεφαλαιονιά και ήταν έτσι. Και αυτή την εικόνα πρέπει να δίνουμε στα έξω.
0: Κοιτάξτε, γενικότερα υπάρχει και μια άλλη πτυχή του αθλητισμού που λέγεται και ο αθλητικός τουρισμός. Έρχονται άνθρωποι εδώ. Εγώ έχω φίλους οι οποίοι τους έκανα μέσα από το ποδόσφαιρο και παραθερίζουν κάθε καλοκαίρι στην Κεφαλαιονιά. Θέλω να πω. Και επίσης είναι και η οικονομία του τόπου μέσα στο χειμώνα. Γιατί τώρα τελείωσε το καλοκαίρι, καλός ή κακός. Θα έρθει κάποια ομάδα, θα μείνει σαν ξενοδοχείο, θα φάει δύο γεύματα, θα βγει για καφέ. Άρα και η τοπική οικονομία. Άρα εγώ αυτό που προτείνω, αυτό που είναι η προτροπή μου μάλλον, όλοι να βοηθάνε. Εγώ δεν θα πω βοηθήστε τον Παλιξουριακό, γιατί είμαι στον Παλιξουριακό. Εγώ θα πω βοηθήστε τον αθλητισμό. Ο καθένα από το μετερίζει του και όπω μπορεί. Εσεί εδώ με μια ανακοίνωση και συνεντεύξει που κάνετε και το σημαντικό έργο. Ένα άλλο με ένα εισιτήριο που θα έρθει στο γήπεδο. Ένα άλλο που μπορεί με μια χορηγία. Ένα άλλο φέρνοντα τα παιδιά του στον αθλητισμό. Φέρτε τα παιδιά στον αθλητισμό ανεξαρτήτου σπόριο, οτιδήποτε. Στον αθλητισμό. Στίβο, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, μπάτμιντον, οτιδήποτε. Είναι αυτό. Κολύμβηση. Δόξα τω Θεώ.
1: Δεν το έχουμε πια.
0: Δυστυχώς. Δόξα τω Θεώ, έχουμε υψηλό επίπεδο στα περισσότερα από αυτά που ανέφερα. Υπάρχει ομάδα τώρα γάμα εθνική στο ποδόσφαιρο, υπάρχει ομάδα στην αντίστοιχη κατηγορία στο μπάσκετ. Ο Στίβος είναι το διαμάντι μας στον αθλητισμό της Κεφαλονιάς με φοβερές επιτυχίες, δυσανάλογες με τα μέσα τα οποία προσφέρει.
1: Και η κολύμβηση, και η τεχνική κολύμβηση.
0: Τεχνική κολύμβηση.
1: Τώρα και δηλαδή, το τένις.
0: Θέλω να πω ότι είμαστε ένα νησί το οποίο το μόνο που χρειάζεται είναι και μία βοήθεια που δεν υπάρχει, έτσι,
1: το συζητάμε. Και από το Υπουργείο δεν έχετε μεγάλη βοήθεια.
0: Όχι, καμία βοήθεια. Είναι μόνο για κάποιες μετάσεις, για κάποιες μετακινήσεις μέσα από τους Δήμους. Δεν υπάρχει επιχορήγηση. Είναι κάποιες μετακινήσεις μέσα από τους Δήμους και από το Γενική Γραμματεία Αθλητισμού μέσα από το στοίχημα, το οποίο είναι ένα πάρα, πάρα πολύ μικρό ποσό. Δηλαδή, για να καταλάβεις, εμείς επανειλημμένως έχουμε ζητήσει, όχι εμείς ενώ σαν Παλιξουριακός, σαν νησιά, σαν Ιόνια νησιά, γιατί στο Αιγαίο υπάρχει. Υπάρχουν επιχορηγήσεις έξτρα. Έχουν ζητηθεί πολλές φορές να πάρουμε μια επιχορήγηση, η οποία είναι και δίκαιη, γιατί όταν ένας παίρνει ένα λεωφορείο και σε δύο ώρες πάει στον προορισμό και παίζει και χαλάει 200 ευρώ και εμείς χαλάμε 2.500 ευρώ, είναι αθέμητος ανταγωνισμός. Άρα εγώ πρέπει να φτάσω να κόψω τρεις παίχτες για να έχω ένα μπάτζετ το οποίο δεν θα είναι ποτέ ανταγωνιστικό με έναν άλλον ο οποίος με πολύ πιο λίγα χρήματα θα κάνει μια πιο ανταγωνιστική ομάδα.
1: Εμείς έχουμε, πρέπει.
0: Δηλαδή αυτό δεν υπάρχει και σε κανένα άλλο άθλημα. Έτσι, δηλαδή να πληρώνεις, πρόσεξε, στο μπάσκετ δεν υπάρχει π.χ. να πληρώσεις διαιτησία. Δηλαδή ένα απλό θα σου πω τώρα.
1: Ναι. Και εσύ έχετε και επόπτη και διαιτητή.
0: Είναι τρεις διαιτητές, είναι παρατηρητής αγώνα. Θα σου πω τώρα την τελευταία φορά. Πληρώσαμε παρατηρητή αγώνα 420 ευρώ από την Άρτα. Για να καταλάβεις. Μας ορίσαν από την Άρτα, έτσι. Το οποίο και εντάξει, υπήρχαν και άλλα πράγματα τα οποία πήγανε στραβά. Από την επόμενη φορά κανονίσαμε να έρχεται από την Κεφαλονιά παρατηρητής για να γλιτώνουμε αυτά τα χρήματα.
2: Ενώ στο πάση από πού πληρώνουν το λεφτά.
0: Ακριβώς τώρα δεν ξέρω, προφανώς θα φιλοξενήσετε, δεν θέλω να πω κάτι το οποίο είναι παράτυπο. Πάντως δεν τα πληρώνουν
2: οι ομάδες.
0: Από αυτό που ξέρω τουλάχιστον, yeah, μέχρι και εδώ και δύο χρόνια που είχα μια πιο συχνή επικοινωνία με τα παιδιά
1: και
0: από τον Νεόλιο.
1: Δεν είναι και τόσο τον αριθμό.
0: Δεν συγκρίνονται τα έξοδα, παιδιά.
1: Δεν είναι τόσο. Άρα,
0: δεν συγκρίνονται. Ακόμα και να το πάρεις και πώς να σου πω, σαν άτομα.
2: Και ποσοτικά.
0: Δηλαδή, πρόσεξε, ένα λεωφορείο θα πρέπει να είναι 50 για να πας μια αποστολή. Ενώ στο μπάσκετ μπορείς να πας και με ένα 9.
2: Ναι, σωστά.
0: Κατάλαβες, με ένα μικρότερο, θέλω να πω. Το ξενοδοχείο θα είναι, ξέρω εγώ, για 12, 13, 14 άτομα. Ενώ για μας είναι 30 άτομα. Βάλε παίχτες, προπονητές, διοίκηση. Και κάποιους που συνοδεύουν την αποστολή θα πας γύρω στα 28 με 30 άτομα.
1: Πάντως για μικρό νησί που είμαστε, γιατί είμαστε ένα μικρό νησί αναλογικά, οι διακρίσεις μας στον αθλητισμό είναι αξιοσέβαστες. Ουσιαστικά η αξιοσύνη ενός αθλητή πάει πληθυσμιακά, γιατί έχεις πολύ κόσμο, διαλέγεις ταλέντα, μπορείς, έχεις επιλογή. Εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει και όρεξη και ταλέντα αρκετά σε μικρό πληθυσμιακό, σε μικρή πληθυσμιακή ομάδα, όπως είναι η Κεφαλονιά. Δεν έχει πολύ πληθυσμό, άλλο το μέγεθος της Κέρκυρας, άλλο το μέγεθος της Πάτρας. Και το τι έχουμε ομάδα στην Τρίτη Εθνική, έχουμε και στο μπάσκετ πάμε καλά και στο στίβο πάμε καλά και στην κολύβηση, αυτό μου προκαλεί μεγάλη εντύπωση.
0: Βάλε και τα παιδιά, ας πούμε, εγώ επειδή παρακολουθώ σου λέω γενικότερα τον αθλητισμό, και τα παιδιά του Κεφαλονιακού στις μικρές ηλικίες στο μπάσκετ που έχουν και αυτά φοβερές επιτυχίες, αν αναλογιστείς. Ότι συναγωνίζονται με Πάτρα, με. Έτσι. Και όχι μόνο Κεφαλονιακού και των άλλων ομάδων που έρχονται. Θέλω να πω.
1: Στη ρυθμική, άλλη πάλι.
0: Απλώς πρέπει λίγο ο κόσμος που μπορεί και έχει τη διάθεση, την επιθυμία και τη δυνατότητα να καταλάβει ότι άσχετα αν είναι το παιδί μου ή δεν είναι το παιδί μου, να το αγκαλιάσει τον αθλητισμό γενικότερα. με τους τρόπους που είπα πριν και άλλους χίλιους που μπορεί να πείτε εσείς.
1: Χαίρομαι πάντως που το λες έτσι και το γενικεύεις και μιλάς με αγάπη για όλο το, όλα τα αθλήματα.
0: Δεν το συζητάμε, μα είναι αυτονόητο αυτό. Δεν το διαπραγματεύομαι.
1: Εγώ λοιπόν το κρατάω αυτή την υποσημείωση, την παρένεση και θα δεις που θα είμαι συνεπής, γιατί εγώ αν κάτι μου λένε εκείνο σωστό, το κάνω πάντα. Οπότε θα ανακοινώνω. Αλλά θα το πάω, θα το πάω για όλες τις προσπάθειες, δεν
0: εννοείται,
1: θα το πάω μόνο
0: είναι...
1: για...
0: Και για τον μπάσκετ και για
1: και
0: όλα
1: για
0: αυτά.
1: Το μπάσκετ και αν γίνεται κάποιο event στα αθλητικά το οποίο έχει, δεν μιλάω τώρα για φιλικούς αγώνες μεταξύ τους ή μερίδες και όλα αυτά, αλλά να έρχεται ο κόσμος να στήριζε και αυτά τα αθλήματα, γιατί ανεξάρτητα από το αν έχει εισιτήριο δεν έχει εισιτήριο, το να πηγαίνει να βλέπει ο κόσμος τον αθλητισμό δίνει χαρά και στα παιδιά που αθλούνται και το βλέπουν με άλλο μάτι και έχουν ενθουσιασμό και συμμετέχουν περισσότερο.
0: Και να πούμε και ένα τελευταίο, ότι παιδιά και στην εποχή που ζούμε, το γήπεδο είναι και ένα μέρος κοινωνικοποίησης.
2: Πώς δεν είναι.
1: Το πιο υγιές.
0: Τουλάχιστον στην Κεφαλαιονία να πούμε ότι σίγουρα είναι. Δηλαδή θα έρθεις, θα δεις ανθρώπους, θα χαιρετηθείς σε μια εποχή που ζούμε και δεν προλαβαίνουμε να πούμε ούτε καλημέρα και με τα προβλήματά μας και όλα.
2: Και είναι και ωραίο να έρθει ο κόσμος στο γήπεδο να δει ένα ποδοσφαιρικό αγώνα υψηλού επίπεδου. Γιατί άλλο τι
0: προφανώς δεν έχει καμία σχέση. Όχι, δεν έχει καμία σχέση. Δεν θα το συγκρίνω, δεν θα πω στη διαδικασία σύγκρισης παλιά και τώρα και αυτά. Από ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει καμία σχέση ένας αγώνας εθνικής κατηγορίας με
1: το τοπικό.
2: Ναι.
1: Ευχαριστούμε για όλα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Ευχαριστώ γιατί μου διέθεσες το χρόνο σου.
0: Και παρότι συγγνώμη που είχαμε ένα μπέρδεμα κανένα μήνα, αλλά δυστυχώς τρέχουμε και δεν φτάνουμε.
1: Η αλήθεια είναι όμως ότι ήθελα, γιατί κάθε χρόνο θέλω να, να φαίνονται τα σωματεία σε όλα τα αθλήματα
0: καλά.
1: Και να ακούει ο κόσμος, να έρχεται να κατανοεί τι κρύβεται από πίσω. Είναι πολύ βασικό. Να μην θεωρούν κάποια πράγματα δεδομένα και τον κόπο των ανθρώπων δεδομένο, να ξέρουν τι κρύβεται από πίσω και να στηρίζουν. Και να καταλαβαίνουν και αυτό που προσφέρεται στα παιδιά και στους ίδιους τους ανθρώπους. Γιατί όταν έχεις ένα υγιές παιδί, θα είσαι και ένας θα είναι και υγιέστερη η οικογένεια και η υγιέστερη η εξέλιξή της και η κοινωνική δομή. Και ο αθλητισμός βοηθάει πολύ σε αυτό.
0: Είναι πολύ σημαντικό ο καθένας από εμάς που ασχολούμαστε να είμαστε εντάξει εμείς με τον εαυτό μας και το βράδυ που κοιμόμαστε να ξέρουμε γιατί το κάνουμε. Εξής, έχω σταματήσει πολλές φορές, γιατί έχω μπει σε πολλές φορές σε κουβέντα να εξηγήσω και να πω. Πολλές φορές δεν το κάνω πλέον, γιατί έχω καταλάβει ότι πολλοί άνθρωποι, και το κάνουμε και εγώ προσωπικά το κάνω πολλές φορές, γίνεσαι ο καθρέφτης αυτού που θέλει ο άλλος να δει μέσα από σένα. Δηλαδή, τι θα έκανε ο άλλος στη θέση σου. Άρα, μπορεί κάποια πράγματα να μην θέλει να τα καταλάβει, να μην μπορεί από ιδιοσυγκρασία να τα καταλάβει, ή στη τελική να μην τον ενδιαφέρει και να τα καταλάβει. Άρα, ξέρεις, θέλω να πω, είναι καλό να ακούν και να κρίνουν όπως ο καθένας θεωρεί σωστά και ξαναλέω για άλλη μια φορά, τα λόγια είναι ωραία, κάποιος έχει και την ευχέρεια του λόγου και τα λέει καλύτερα, κάποιος όχι τόσο. Σίγουρα οι πράξεις όμως είναι αδιάψευστες και είναι μάρτης οποιασδήποτε προσπάθειας κάνεις και πάνω απ' όλα ό,τι κάνεις να το κάνεις με αγάπη και συνέπεια. Θα το ξαναπώ αυτό, η συνέπεια είναι κάτι που μας λείπει και σαν λαός γενικότερα, ό,τι κάνεις να το κάνεις με αγάπη και συνέπεια. Αν δεν μπορείς, καλό είναι να μην το κάνεις καθόλου.
2: Σωστά.
1: Καλή ρότα λοιπόν. Και ευχαριστούμε,
0: ευχαριστούμε
1: ξανά.
0: Πολύ.
2: Ρεούριο άνεμο.
0: Και θα τα ξαναπούμε. Χάρηκα πολύ. Καληνύχτα.
2: Γεια σας.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
2: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
3: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

0: Λοιπόν, και όπως υπόθηκε στην προηγούμενη συνέπεια, ο σεβασμός, το μεράκι, η διάθεση επιβραβεύονται σιγά σιγά στην πορεία των χρόνων, η συνέπεια. Η συνέπεια λοιπόν επιβράβευσε και τον κύριο Γεράσιμο Τιμοθεάτο και επανεκλέγηκε φέτος. Για πες μας πού, για να μην τα πω λάθος, γιατί εγώ αυτά με τα ονόματα και τις θέσεις τα μπουρδουκλώνω.
1: Είναι τρίτη φορά που επανεκλέγουμε.
0: Τρίτη φορά.
1: Στην Πανελληνία
0: όμως. Όχι η φαρμακερή όμως αυτή.
1: Όχι και η φαρμακερή, ελπίζω όχι. στην Πανελληνία Ομοσπονδία Ξενοδόχων. Τις προηγούμενες δύο φορές ήμουν εκτελεστικός αντιπρόεδρος οικονομικών. Τώρα κάναμε ένα κλικ παραπάνω. Είμαστε τρίτος αντιπρόεδρος και με ευθύνη στα οικονομικά. Πραγματικά εντάξει, είναι μια επιτυχία και για το Ιόνιο, γιατί έχουμε εκλέξει δύο συμβούλους. Από τους 12, το Ιόνιο το εκπροσωπώ εγώ και ο Μπάμπης ο Βούλγαρης. Φυσικά και η Ζάκυνθος με την κυρία Τετράδη στην Ένωση Ξενοδόχων εκεί μας υποστηρίζει και έχει το Ιόνιο μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα που εκπροσωπεί τα νησιά μας προς τα κέντρα αποφάσεων.
0: Αυτή η εκλογή σου παρεμβατικά τι αποτέλεσμα έχει, δηλαδή... πώς θα μπορέσει να μπουστάρει καλύτερα το νησί.
1: Εντάξει, δεν είναι τόσο...
0: σε σχέση με πέρυσι,
1: ναι,
0: ας πούμε.
1: Η θέση που κατέχω εκεί πέρα δεν είναι τόσο για να προωθούμε τις θέσεις Κεφαλονιάς, είναι Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων. Άρα είναι γενικά να προσπαθούμε να δίνουμε λύσεις και να παρεμβαίνουμε στα ζητήματα που προκύπτουν για την ελληνική ξενοδοχεία. Από εκεί και πέρα, φυσικά, αν υπάρχει κάποιο θέμα, ειδικά της Κεφαλονιάς, που χρειάζεται συμπαράσταση, βοήθεια από την Πανελληνία Ομοσπονδία Ξενοδόχων, εννοείται ότι η γραμμή είναι ανοιχτή με τον πρόεδρο οποιαδήποτε στιγμή.
0: Εκεί δεν κοινωνείτε τα συμφέροντα γενικότερα των ξενοδόχων, άρα μπορείτε να επικοινωνήσετε και τα θέματα που αφορούν στο νησί με τις ιδιαιτερότητες τις δικές μας.
1: Ναι, εννοείται ότι αυτό το κάνουμε και φυσικά είναι ένα κομμάτι του ρόλου που έχουμε εκεί. Αλλά περισσότερο κοιτάμε να δώσουμε λύση γενικά σε όλα τα προβλήματα. Παραδείγματος χάρη, αναφέραμε και χθες την συνάντηση με τον τομεάρχη του Πασόκ, την κυρία Σπυριδάκη. Επαναφέραμε το θέμα του ΦΠΑ. Είναι μια
0: ωραία εκδήλωση ήταν η χθεσινή, την είδα από τα μέσα.
1: Ναι, δυστυχώς είχα ανηλυμένη υποχρέωση και δεν μπόρεσα να παρευρεθώ το απόγευμα. Αλλά είχαμε στο ξενοδοχείο πριν μόνο οι τουριστικοί φορές που βρήκαμε τον χώρο να συζητήσουμε αμιγώς σε τουριστικά χωρίς να έχουμε παρεμβολές. Ήταν μια πάρα πολύ καλή κουβέντα. Αυτό που ξεκίνησα να λέω είναι ότι επαναφέραμε το θέμα του ΦΠΑ στο 6,5%, γιατί το 13 που έχει ο κλάδος της φιλοξενίας είναι από τους πιο υψηλούς στην Ευρώπη. Άρα θεωρούμε ότι δεν είμαστε ανταγωνιστικοί σε αυτό το επίπεδο. Ή το τέλος κλιματικής ανθεκτικότητας. Είναι και αυτό κάτι το οποίο πρέπει να το δει πάλι η κυβέρνηση. Άποψη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας είναι να μοιράζεται στους Δήμους, εκεί πέρα δηλαδή που παράγεται, και να επενδύεται εισαγωγικά με διαφάνεια πάνω σε αναπτυξιακά έργα που έχει ανάγκη πρώτα απ' όλα οι κάτοικοι των περιοχών του νησιού ή των άλλων περιοχών και μετά και οι επισκέπτες.
0: Ευήκο ΑΟΤΑ βρίσκεται.
1: Εντάξει, αυτή είναι η δουλειά μας. Να ξεβουλώνουμε τα αυτιά για να ακούνε.
0: Γιατί είναι και εκλογές τώρα.
2: Και να ασκείτε πιέσεις προφανώς.
1: Έτσι ακριβώς, να ασκούμε πιέσεις. Εντάξει, δεν είναι πάντα εύκολες, λύσεις. Οι προτάσεις που μπορούν να κάνουν μπορεί να υπάρχουν άλλα συμφέροντα αντικρούμενα και ο καθένας τώρα υπάρχει ένα τύπο μπραντεφέρ ποιος μπορεί να περάσει τη δική του θέση. Νομίζω όμως ότι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων με την φωνή του Προέδρου του Γιάννη του Χατζή έχει δυναμώσει πάρα πολύ και γι' αυτό και υπήρχε και καθολική αποδοχή και από το σώμα, 180 ψήφους σε 192 επήρε ο φίλος ο Γιάννης, άρα είναι πραγματικά παράγει πολύ έργο σε πολλά επίπεδα της Ομοσπονδίας.
0: Και ο κύριος Σπύρος ο Γαλιατσάτος είχε μια αξιόλογη πορεία.
1: Αυτό είναι το δύσκολο στην υπόθεση.
0: Ότι έχει
1: ο Σπύρος έχει βάλει πολύ ψηλά τον πύχη και καλούμαστε.
0: Με προεδρίες, με ιστορίες για
1: Γενικός γραμματέας στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, πρώτος αντιπρόεδρος επί εποχής Ανδρεάδη. Και
0: η Κεφαλονιά έτσι στέκεται γερά εκεί, στον χώρο των.
1: Εντάξει, είναι αυτό που είπες, Βάνα, στην αρχή, ότι υπάρχει μια συνέχεια και μια συνέπεια των πραγμάτων. Αν δεν έχεις αυτά τα δύο, νομίζω ότι τη μία φορά θα περάσει, αν δεν περάσει και τη δεύτερη, μετά αρχίζει και οι συνάδελφοι να καταλαβαίνουν τι κάνεις και να τρως ψαλίδι.
0: Πάντως μου κάνει εντύπωση, ξέρεις γιατί μου κάνει εντύπωση, γιατί είναι δυσανάλογο το μέγεθος του νησιού σε σχέση με την πανελλήνια δυναμικότητα στις ξενοδοχειακές μονάδες και παρόλα αυτά έχουμε χειρή εκπροσώπηση και εκλέγεστε
1: ναι,
0: πάντα σχεδόν.
1: Πολύ καλή παρατήρηση. Η Κεφαλόνια έχει 8 εκπροσώπους στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων. Αυτό σημαίνει ότι γίνεται μια καλή δουλειά. Έχει ξεκινήσει από το Σπύρο ένα μαζεμένο σωματείο. Δεν είναι ένα σωματείο σφραγίδα που απλά υπάρχουμε για να εμφανιζόμαστε που και που. Γίνεται δουλειά είτε με την προβολή του νησιού μας προς τα έξω, είτε με την ενημέρωση που παρέχουμε στα ξενοδοχεία μέλη μας. Το βλέπουν αυτό οι συνάδελφοι και είναι κοντά. Εμείς έχουμε 8, όπως είπα, εκπροσώπους στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων. Η γειτονική Ζάκυνθος έχει 5, παρότι έχει περισσότερα ξενοδοχεία. Η Κέρκυρα. Η Κεφαλόνια, ναι, νομίζω ότι είναι μετά την Κρήτη, μετά τις δύο κριτικές, μάλλον τη Ρόδο και τη Σαντορίνη και την ΚΟ, είναι η 5η μεγαλύτερη στην Ελλάδα.
0: Αυτό είναι
1: υψηλή. Ναι, είναι υψηλή εκπροσώπηση.
0: Και βάλω ότι δεν έχουμε, μας θεωρούν, δηλαδή χαρακτηριζόμαστε από την έλλειψη ξενοδοχειακών μονάδων, υψηλών προδιαγραφών και από την έλλειψη έτσι.
1: Εντάξει, υπάρχουν.
0: Τώρα έχουν αρχίσει.
1: Υπάρχουν ξενοδοχεία τετράστερα, πεντάστερα. Αυτό που δεν έχει Κεφαλονία, παραδείγματος χάρη, σε σχέση με τη Ρόδο, είναι τα μεγέθη των ξενοδοχείων. Πάντως. Αυτό δεν είναι απαραίτητα μειονέκτημα, έτσι, δεν υπάρχουν πολύ μεγάλες μονάδες. Υπάρχουν μονάδες οι οποίες είναι μικρές, είναι οικογενειακές, μπορείς να προσφέρεις άλλα πράγματα, όπως είναι η αυθεντικότητα, το χαμόγελο, τα οποία, παραδείγματος χάρη, ένα μεγάλο ξενοδοχείο 600 δωματίων στη Ρόδο ή 500 δεν θα μπορέσει να τα προσφέρει. Γιατί καταλαβαίνετε, είναι απλό το πράγμα, όταν έχεις 60 πελάτες μες στο ξενοδοχείο σου, μπορείς να τους να μιλάς με έναν-έναν, ενώ αν έχεις 1000 άτομα μέσα σε ένα ξενοδοχείο, κάποιον θα αφήσεις και απ' έξω, κάποιον θα ξεχάσεις. Άρα,
0: ναι, καταλαβαίνεις τι λέω. Να το συν και το πλην, ότι θέλεις να κάνεις ένα μεγάλο event που πρέπει οι άνθρωποι που θα έρθουν να είναι μαζεμένοι κάπου και δεν υπάρχουν μονάδες να τους υποδεχτούν.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Και τραβάμε τα μαλλιά μας. Δηλαδή, θες να παρατείνεις τη σεζόν. Και δεν μπορείς να παρατείνεις τη σεζόν γιατί δεν έχεις κάπου.
1: Εντάξει, να τους βάλεις η παράταση είναι ένα.
0: Να έρθουν όλοι μαζί. Είναι μια άλλη. Να μείνεις στο Λιξούργο.
1: Είναι μια άλλη κουβέντα. Εγώ να στο κάνω πιο συγκεκριμένο ότι πολλές φορές έχουμε προσπαθήσει να φέρουμε συνέδρια στην Κεφαλονιά.

0: καλοκαίρι, κόσμος έρχεται και με αυτό το... με αυτή την μπάσα θα μου πεις τι έγινε αυτό το καλοκαίρι, γιατί βαίνουμε προς τη λήξη της σεζόν, εσείως.
1: Εντάξει, η παράταση της σεζόν είναι, πρέπει να το δείξει και το νησί ότι το θέλει να παραμείνει ανοιχτό. Αν αρχίζει μια επιχείρηση και κλείνει η μία μετά την άλλη μετά τις 20 του Σεπτέμβρη, αυτό τι κάνει, ακυρώνει το τουριστικό προϊόν που έχει η Κεφαλονιά, δεν μπορεί ο κόσμος να εξυπηρετηθεί, άρα δεν σου χρωστάει κάτι να έρθει. Και αυτό περνάει είτε από τα feedback που παίρνουν οι εταιρείες, είτε από αυτά που γράφουν τώρα στο διαδίκτυο. Όλοι, δεν υπάρχει κάτι κρυφό, όλα μαθαίνονται. Άρα πρέπει να το δούμε και εμείς επιχειρηματίες σαν επένδυση, να παραμένουμε λίγο ακόμα και λίγο ακόμα προς τα πίσω ανοιχτοί, ώστε να δείξουμε και να κερδίσουμε και την εμπιστοσύνη του κόσμου και να αρχίζουμε να προσελκύουμε. Φέτος γίνεται ένα πολύ μικρό βήμα, αλλά είναι ένα θετικό βήμα αυτό. Υπάρχουν πτήσεις με την Jet2 μέχρι τέλος του Οκτώβρη, μέχρι νομίζω 27-26 κάπου εκεί. 6 πτήσεις ήταν, αλλά είναι σημαντικό βήμα, γιατί την επόμενη χρονιά ανακοινώθηκαν και μια παράταση πτήσεων μέχρι αυτή την ημερομηνία που είπα από τον Gatwick. Άρα αν τα feedback που θα παίρνουν οι tour operator είναι θετικά, και ο ανταγωνιστής θα βάλει και αυτός κάτι παρόμοιο και σιγά σιγά έτσι θα χτίσουμε την επιμήκυνση, έστω προς τα πίσω, γιατί το προς τα πίσω είναι πιο εύκολα γιατί είμαστε ανοιχτοί
0: ήδη
1: και απλά θέλουμε να παραμείνουμε. Είναι πολύ πιο δύσκολο να μπει στη συνείδηση του καθημιανού ότι εκεί πρέπει να ανοίγει 1η Μαΐου πριν ανοίξει 20 Απρίλη, ξέρω. Είναι πιο δύσκολο εκεί.
0: Βοηθάει το Πάσχα όμως. Τώρα, να γίνει και ένα event, δηλαδή το Πάσχα έχει.
1: Το Πάσχα αυτό σημαστάται έχει πέφτει πάνω στην 1η Μαΐα, πέφτει 3, αν δεν κάνω λάθος, 3 Μαΐου. Εντάξει, χάνουμε ένα γκρουπάκι, ξέρω, που θα μπορούσε να έρθει το Πάσχα. Δηλαδή πέρυσι που ήταν Απρίλιο ήταν πολύ καλύτερα. Τώρα για να σε απαντήσω στην ερώτηση. Εντάξει, να φύγω όλα από το θέμα των αφήξεων στο αεροδρόμιο. Σίγουρα είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και μας εξέπληξε τουλάχιστον εμένα θετικά. Περίμενα μία μικρή αύξηση, εγώ της τάξης του 3-4%. Αυτή τη στιγμή κυνηγάμε έναν αντιψήφιο το νούμερο, να δούμε και τα στοιχεία του Σεπτέμβρη. Είναι καλό. Φυσικά όμως.
0: Ήταν τα μηνύματα στην αρχή. Ναι, ξέρεις, σας περνάμε συνέντευξη. Λέγατε μα και δεν ξέρω. Εντάξει, και ελπίζουμε να.
1: Προσωπικά πάντα θέλω να είμαι και συγκρατημένος, παρότι μπορεί να τα βλέπουμε.
0: Όχι
1: καλά
0: εσύ,
1: τα πράγματα. Ναι, αλλά γενικότερα υπήρχε και το. Και αυτή η τάση. Γιατί υπήρχαν όλες αυτές οι γεωπολιτικές εξελίξεις με τον πόλεμο στον κόλπο και τα λοιπά, ακριβή ενέργεια, το Ισραήλ αναταραχή, πόλεμος από πάνω στην Ουκρανία. Ήταν πράγματα όλα αυτά που μπορεί να επηρεάσουν το τουριστικό προϊόν και να κάνουν τον επισκέπτη να αποφασίσει ή να μην κάνει καθόλου ταξίδι ή να τα αποφασίσει πολύ αργά. Το πολύ αργά όπως υπήρχε φέτος, ευτυχώς το στοίχημα κερδίθηκε, υπήρχαν κρατήσεις τελευταίας στιγμής που γέμισαν και έδωσαν καλές πληρότητες στα ξενοδοχεία, αλλά όταν περιμένεις πάντα τελευταία στιγμή, αν δεν έχεις και ψυχραιμία, αρχίζεις να κατεβάζεις την τιμή και να μπαίνεις σε έναν άλλο φαύλο κύκλο του να μην είναι η τιμή που εισπράττεις ικανοποιητική, τα αποτελέσματα οικονομικά να μην είναι αυτά που πρέπει να κρατήσουν μια επιχείρηση και να σου δημιουργήσουν άλλα θέματα.
0: Δηλαδή, ο τουρισμός που ήρθε τώρα μέσα στο νησί, από την εικόνα που έχεις γενικότερα, ήταν περισσότερος ναι, αλλά ήταν υψηλής εισοδηματικής στάθμης.
1: Εντάξει. Αυτό εξαρτάται πάντα από το προϊόν που έχεις να προσφέρεις. Αν το προϊόν σου είναι καλό, θα προσελκύσεις και καλύτερο κόσμο, γιατί θα το πουλάς πιο ακριβά από τους άλλους, άρα θα προσελκύσεις αυτούς που μπορούν να τα αγοράσουν. Σίγουρα σε σχέση με τα γειτονικά νησιά, τη Ζάκυνθο και την Κέρκυρα, νομίζω ότι ο κόσμος που υπάρχει στην Κεφαλονία είναι καλύτερο οικονομικού επίπεδου. Φυσικά, εντάξει, υπάρχει μουρμούρα έξω, δεν υπάρχει μεγάλη κατανάλωση. Ναι, σίγουρα.
0: Μα και από την Κέρκυρα.
1: Σίγουρα. Το καλό στην Κεφαλονιά, το οποίο δεν χτίστηκε με κάποια στρατηγική, απλά έτσι βγήκε επειδή ξεκίνησε η Κεφαλονιά να αναπτύσσεται τουριστικά.
0: Είχε μια λαβανία η Κεφαλονιά στον τουρισμό.
1: Ναι, είχαμε, εντάξει.
2: Ναι, βγήκε σε καλό.
1: Αυτό βγήκε σε καλό, παρότι δεν ήταν στρατηγική επιλογή αυτό το πράγμα. Άρα έχουν χτιστεί. Ναι, έχουν χτιστεί λιγότερα ξενοδοχεία, δεν υπάρχουν οι κλίνες που υπάρχουν στην Κέρκυρα και στην Ζάκυνθο, που χτίζονται και πολύ πιο εύκολα και πιο γρήγορα. Και αυτό κρατάει τις τιμές στα εδώ ξενοδοχεία πιο υψηλές. Εντάξει, είναι και το φυσικό το πλεονέκτημα που έχουμε.

0: στο φυσικό περιβάλλον της Κεφαλονιάς. Νομίζω δεν συγκρίνεται οι παραλίες με τους αγαπητούς γείτονες που μπορεί να μας ακούνε. Ναι, είχε γίνει και παλιότερα και δουλειά από την τοπική αυτοδιοίκηση με το θέμα των σκουπιδιών και τα λοιπά, που δεν τα αντιμετωπίζουμε εμείς. Βλέπαμε πάλι πρόσφατα τις εικόνες που υπήρχε στην Κέρκυρα, που δεν τιμούσαν κανέναν.
1: Ναι, σωστά.
0: Άρα τέτοια θεματάκια η Κεφαλονιά ευτυχώς τα έχει λύσει, είτε γιατί ξεκίνησαμε αργά, είτε γιατί οργανωθήκαμε λίγο καλύτερα σε κάποιους άλλους τομείς και αυτό μας έχει βγει σε καλό.
2: Ξενοδοχεία, Airbnb.
0: Εντάξει, Airbnb. Το Airbnb είναι τώρα ένας κλάδος της οικονομίας. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και ούτε και.
2: Σας πλήττει, όχι.
0: Ναι, σίγουρα πλήττει. Ο ανταγωνισμός, όλες τις δουλειές είναι καλός. Σε βοηθάει να πας και ένα βήμα παρακάτω. Το θέμα είναι ότι εδώ πέρα μιλάμε για αθέμητο ανταγωνισμό. Γιατί τόσο καιρό τα Airbnb πολιτεία τα έχει αφήσει ανεξέλεκτα, χωρίς πλαίσιο λειτουργίας, χωρίς κανόνες, χωρίς μέτρα ασφαλείας, χωρίς. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι το άλλο ανατινάχθηκε με την τραγική συνέπεια να έχουμε 6 επισκέπτες της Ελλάδας νεκρούς. Γιατί δεν υπήρχαν μέτρα ασφαλείας. Και εδώ πέρα είναι και το ερώτημα ότι πρέπει μόνο το κατάλημα που μένουν επισκέπτες να έχει μέτρα ασφαλείας ή τελικά ολοκλήρη πολυκατοικία, ολοκλήρω το κτίριο. Γιατί από ένα κτίριο μπορεί να είναι τα 5 διαμερίσματα με μόνιμους και να είναι και άλλα 3 που να νοικιάζουν στο Airbnb. Άρα πρέπει να δούμε τι πρέπει να ισχύει εκεί πέρα ώστε να παρέχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια. Έτσι.
2: Δεν υπάρχει κανονισμός πολυκατοικίας όμως.
0: Είναι μπερδεμένα τα πράγματα και γι' αυτό ζητάμε και αυτή είναι η αγωνία και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων και του Ξενοδοχειακού Επιμελητήριου να μπουν κανόνες και να ξέρουν όλοι πώς παίζεται το παιχνίδι. Και μετά ο ανταγωνισμός είναι καλός να είναι.
2: Ναι, απλά η πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι τα ξενοδοχεία είναι fully booked από την αρχή. Πρώτα ο κόσμος κλείνει στις ξενοδοχειακές μονάδες και μετά πάει στη δεύτερη επιλογή σε Airbnb.
0: Ναι, σίγουρα, γιατί το ξενοδοχείο είναι κύρια μορφή, είναι το κύριο τουριστικό κατάλημα. Ακόμα και σε social meeting που παίρνουμε με αεροπορικές εταιρείες κτλ. Οι ερωτήσεις είναι απλές, ξέρουμε τώρα. Πόσα ξενοδοχεία έχετε, πόσα κρεβάτια, τι επενδύσεις υπάρχουν στο μέλλον να γίνουν σε τετράστερα, πεντάστερα ξενοδοχεία. Αυτό ενδιαφέρει μια αεροπορική εταιρεία που εξετάζει το ενδεχόμενο να έρθει στην Κεφαλονιά. Δεν σου λέει ότι πόσες βίλες χτίστηκαν, παρότι έχουμε ένα καλό προϊόν εκεί, ούτε πόσα Airbnb. Τους ενδιαφέρει ξενοδοχείο και υψηλής κατηγορίας σε αστέρια.
2: Το ξενοδοχείο είναι η μονάδα που ελέγχεται περισσότερο, έτσι, που έχει τις πιο ασφαλείς.
0: Σίγουρα υπάρχουν και οι κανόνες ασφαλείας.
2: Η ποιήση ενώ στις βίλες και σε όλα αυτά δεν έχει εξελιχθεί ακόμα τόσο πολύ, έτσι.
0: Ναι, είναι εντάξει, το πλαίσιο είναι λιγάκι πιο χαλαρό εκεί. Θέλουμε να υπάρχει έλεγχος. Δεν λέμε ξελαφρώστε μας, απλά λέμε κάντε τα ίδια και στους άλλους. Γιατί πρέπει να έχουμε και ασφαλή ξενοδοχεία και ασφαλείς κατοικίες, βίλες και τα υπόλοιπα, για να έχουμε τη σιγουριά ότι ο επισκέπτης μας θα έρθει και θα περάσει όμορφα και δεν θα τον απασχολήσει κάτι άλλο δυσάρεστο.
2: Πώς είδες το νησί το καλοκαίρι, σαν πολίτης και σαν ηθήνων του τουρισμού, με το κυκλοφοριακό, με τον κόσμο, ρόλαρε τα έργα, ο Δήμος, πώς...
0: Εντάξει, σίγουρα η εικόνα της πόλης στο εργοστολείο, ειδικά γιατί έχουμε πολλούς επισκέπτες, παρένθεση, οι οποίοι είναι επαναλαμβανόμενοι, είναι θετική. Το ότι γίνονται έργα και αλλάζει η μορφή της πόλης, ο ξένος το βλέπει θετικά. Τώρα ο ξένος δεν κάθεται να σκεφτεί, έγινε ο δρόμος στην παραλία, έγινε πιο στενός, περνάνε τα αυτοκίνητα, δεν περνάνε. Αυτά είναι θέματα που απασχολούν εμάς και τα μικροσυμφέροντα που μπορεί να έχει ο καθένας που βρίσκεται στο δρόμο εκεί πέρα ή όχι. Άρα σε αυτό ποτέ δεν νομίζω να συμφωνήσουμε. Αλλά το ότι αφήνει θετική εντύπωση στον επισκέπτη μας, σίγουρα αφήνει.
2: Δηλαδή βλέπει το, παρότι ας πούμε το έργο γίνεται την περίοδο την καλοκαιρινή και υπάρχουν τα μηχανήματα, κάποιοι δρόμοι σκάβονται, ξέρω εγώ, μπορεί να πηγαίνει στην πλατεία και να θες να κάτσεις στο μαγαζί και δίπλα να χτίζεται το μουσείο.
0: Και αυτοί από πόλεις έρχονται που και εκεί πέρα έχουν έργα. Δεν σταματάνε τα έργα ποτέ. Το θέμα είναι τα έργα όταν γίνουν.
2: Ενδιαφέρουσα οπτική είναι αυτή, έτσι.
0: Εντάξει, τουλάχιστον εγώ, όσες φορές εγώ έχω ταξιδέψει, πάντα κάπου θα πέσει πάνω σε ένα έργο. Το θέμα είναι εκεί πέρα που γίνεται το έργο να υπάρχουν μέτρα ασφαλείας. Παραδείγματος χάρη, γίνεται τώρα το μουσείο. Καλώς γίνεται. Έχεις δει τι γίνεται. Έχει κλείσει το πεζοδρόμιο και ενώ περπατάς από την πλατεία να βγεις προς τα κάτω, όταν φτάνεις στο θέατρο, στο μουσείο, συγγνώμη, πέφτεις πάνω σε μια λαμαρίνα. Ο πεζός εκεί πέρα που θα πάει. Άρα όταν γίνονται τα έργα πρέπει να διασφαλίζουμε...
2: Θα κάτσει και λίγο.
0: Πρέπει να... Ναι, αλλά από την πάνω πλευρά που είναι τη Κοσμοτέο κατάστημα, εκεί πέρα πέφτει σε τείχο. Δεν έχει. Πρέπει να περάσει τον δρόμο να πας απέναντι ή πρέπει να κατέβεις κάτω. Άρα αυτό είναι όταν γίνονται τα έργα, να δίνουμε μια κατάσταση η οποία να εξυπηρετεί πάλι τον πολίτη. Αυτό είναι για μένα το πρόβλημα και όχι αν θα κλείσει και αν θα υπάρχει. Αν θα υπάρχουν εργασίες καλοκαιρινή περίοδο.
2: Αν ήταν κάποιο ζητούμενο, επειδή τώρα σιγά σιγά βαίνουμε προς προεκλογική περίοδο, αν ήταν κάποιο ζητούμενο για σένα ως επιχειρηματία στον χώρο του τουρισμού, μείζον ζητούμενο, έτσι, ποιο θα ήταν για τον τουρισμό?
0: Εντάξει, σίγουρα υπάρχουν...
2: Για το 2007.
0: Εντάξει, σίγουρα πρέπει... Η πόλη μας δέχεται πολλούς επισκέπτες, ειδικά τις απογευματινές βραδινές ώρες. Πρέπει το θέμα του πάρκινγκ πραγματικά να λυθεί. Έχουν μπει κάποιοι χώροι στάθμευσης, είτε κάτω στο λιμάνι, είτε στο Ασπρόχωμα, αλλά βλέπουμε...
2: Το καλοκαίρι δεν παίρνει αμάξι.
0: Ναι, το καλοκαίρι δεν επαρκούν ούτε για αστείο.
2: Και θα πω τώρα, θα κάνω το δικηγόρο του διαβόλου, γιατί είμαι άρτια αφιχθής από την Αθήνα. Στην Αθήνα περπατάμε ώρες ατελείωτες. Θα πάρουμε το μετρό, θα κάνουμε, θα ράνουμε. Ουδής φωνάζει και διαμαρτύρεται και χαίρεται που υπάρχει μετρό και υπάρχει ένα χιλιόμετρο για να πας, ας πούμε, στο μετρό. Περπατάς 2-3 τετράγωνα, αλλά λες είμαι κοντά. Εδώ πέρα όταν είναι το σπίτι σου στη γωνία του Αργοστολίου που είναι 300 μέτρα, γιατί το τρέχω κιόλας και ξέρω και
0: συμφωνώ απόλυτα πριν το πεις.
2: Θα πάει όλο στην πλατεία, θα πει περπάτησα και δεν είχα που να βάλω τα μάξι μου 300 μέτρα.
0: Ναι.
2: Θα το πει.
1: Γιατί έχει συνηθίσει.
2: Έτσι έχει συνηθίσει.
0: Έτσι ακριβώς. Θέλει, πίνει καφέ. Πίνει καφέ και θέλει και το αυτοκίνητο μέσα.
2: Ναι, και δίπλα απέναντι στην καφετέρια να βγει έξω και να.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Αυτά είναι κακές συνήθειες που έχουμε αποκτήσει.
2: Δηλαδή να παραπονεθεί αυτός που έρχεται από τα Δειλινά τα καλή ώρα, που θέλει κάπου να το παρκάρει, αλλά στο παρκάρει στο γήπεδο, όλα που γίνεται, να πηγαίνεις.
1: Εγώ δεν παραπονεθεί, δεν έχω πρόβλημα.
2: Θέλω να δω. 200 μέτρα είναι αυτό.
0: Εντάξει, νομίζω ότι δεν ψάχνουμε να ανακαλύψουμε τον τόπο. Υπάρχουν πόλεις, όχι, δεν κατηγορούμε.
2: Ναι, ένα παράδειγμα έφερα.
0: Υπάρχουν σίγουρα που μπορούμε να σκεφτούμε λύσεις έξυπνες, που να μπορούμε να δώσουμε λύση στο πρόβλημα. Είτε η αστική σου κοινωνία να πυκνώσει και να πιάνει πιο πολλές περιοχές, ώστε να μην έχεις ανάγκη το αυτοκίνητό σου να κατέβεις στην πλατεία, ή αν θα πάει να κάνεις τα ψώνια σου στην αγορά, να έχεις και έναν τρόπο να γυρίσεις εύκολα, να μην γυρίσεις φορτωμένος.
2: Ναι, μόνο γι' αυτό. Εντάξει,
0: πρέπει όμως, ναι, πρέπει. Υπάρχουν πότε πολλά περιθώρια.
1: Πρέπει να επεκταθεί το δίκτυο.
0: Βέβαια. Πρέπει να υπάρχουν σίγουρα πολλά περιθώρια για να βελτιωθούμε σε αυτό τον τομέα. Όρεξη χρειάζεται για δουλειά.
2: Ο κόσμος σας ζητάει alternative activities, εναλλακτικές δραστηριότητες. Ή επενδύει ήλιο θάλασσα, αράζουμε στην
0: παλιά. Ο ήλιος θάλασσας είναι το ακλόνητο προϊόν το οποίο δεν είναι... Όχι, είναι σταθερή. Και πάνω σε αυτό το προϊόν, το ηλιοθάλασσας που έχουμε, και ευτυχώς είμαστε πολύ τυχεροί, γιατί okay, ήλιο έχουν όλοι και μοιράζονται, αλλά παραλίες δεν έχουν. Έτσι, και θάλασσα, παραλίες ευτυχώς στο νησί μας, μέχρι να σκίσουν τα μέτρα του θαλασσίου πάρκου, να ρίξω και ένα καρφί. Υπάρχουν πολλές παραλίες όμορφες και όλων των ειδών, είτε με βότσαλο θέλεις, είτε με... ξανθιά άμμο, κόκκινη και τα λοιπά. Υπάρχει όλη η γκάμα των παραλίων στην Κεφαλονιά. Άρα γύρω από αυτό το προϊόν, ναι, υπάρχουν και ενδιαφέρον για εναλλακτικές μορφές τουρισμού, είτε λέγεται τζιπ σαφάρι, είτε λέγεται καγιάκ, είτε περπάτημα, είτε ποδήλατο, είτε... Ναι, όλοι κάνουν, γιατί ξέρεις κάτι, στο τέλος είναι και η εμπειρία που παίρνεις. Και την εμπειρία μπορεί να την πάρεις είτε από τις εναλλακτικές μορφές που είπαμε τώρα, είτε από τη γαστρονομία, είτε και από τον πολιτισμό που μπορεί να δώσει το νησί μας, που είναι και πλούσιο και πολιτιστικά.
2: Και πρέπει να κάνει πολιτιστικές εκδηλώσεις που έχουν να κάνουν με τον τόπο. Εγώ το λέω, και όχι να προβάλλει άλλους τόπους.
0: Ναι, και βλέπεις και τη δίψα του κόσμου να γίνει ένα με την τοπική κοινωνία, και από τη συμμετοχή που υπάρχουν και στα πανηγύρια το καλοκαίρι.
2: Ναι, ναι.
0: Τα οποία παλιά μπορεί να ήταν 10-15 όλο το καλοκαίρι, τώρα έχουν γίνει ένα κάθε μέρα. Να
2: σε ρωτήσω λίγο τα κριτικά events, αλλά μην μου απαντήσει διπλωματικά. Τα κριτικά events, τα ποντιακά events, τα άλλα καλοκαίρι σου αρέσουν? Ναι. Δηλαδή να το επισκέψει εδώ και τάξη. Να βαράει Κρήτη Πόντου.
0: Εντάξει.
2: Λέω τώρα, έτσι τυχαία.
0: Εντάξει. Οκ, okay, δεν μας χαρακτηρίζει. Το να...
2: Το ξέρει. Το να... Είναι Κρήτη εκεί πέρα. Δηλαδή στην Κρήτη που πηγαίνεις ή στα άλλα μέρη που πηγαίνεις πάει έχουν κεφαλαιονίδικα.
0: Δεν νομίζω να έχουν κεφαλαιονίδικα. Όχι, δεν νομίζω να έχουν κεφαλαιονίδικα.
2: Να προβάλλουν στη σεζόν τους κεφαλαιονιά.
0: Εντάξει, μπορεί να το δώσει σαν. Με την κατάλληλη.
2: Σαν εξτραδάκι.
0: Με... Σαν εξτραδάκι, μπράβο, πες το έτσι. Okay. Και μπορείς με την κατάλληλη πληροφόρηση να ενημερώσει ότι αυτό πρόκειται για ένα κριτικό πανηγύρι κτλ. Και
2: το οποίο γίνεται στην Κρήτη. Okay.
0: Άρα να σώσει το.
2: Κρήτη,
0: να σώσει το κακό να μην αλλάξει η ταυτότητά μας. Έτσι, αν είναι αυτό το...
2: Γιατί τίνει, έτσι, γίνονται διάφορα τέτοια. Επίσης...
0: ναι, ξέρεις κάτι, γιατί υπάρχει ανάγκη το να διαφοροποιηθεί ο ένας από τον άλλον.
2: Είναι η εσωτερική μας μύρλα. Ο ένας να την πει στον άλλον, καταλαβαίνεις, το οποίο δεν έχει λυθεί σαν πρόβλημα στο νησί και μας κρατάει πίσω. Ο ένας να φανεί λίγο πιο πάνω από τον άλλο, λίγο πιο διαφορετικός, εγώ κάνω αυτό, να, εμένα εσύ κάνεις κεφαλονιά, εγώ θα φέρω την Τουρκία εδώ πέρα. Σε λίγο θα το δω και αυτό.
0: Το τερλέγκα.
2: Άσουν εδώ πέρα, ναι, το τερλέγκα, ξέρω εγώ πάνω στο. Δηλαδή, ναι, αυτό το σοβινιστικό και το εγωκεντρικό των κεφαλονιτών θεωρώ ότι είναι μια έτσι πρωτοτυπία που μας χαρακτηρίζει, δεν το βλέπω σε άλλους τόπους.
0: Ναι, okay, γιατί αυτό γίνεται τώρα. Κακά τα ψέματα. Τώρα το πανηγύρι γίνεται από μία νωρία, κοιτάζει να πάρει κάποια χρήματα, να βγάλει, να κάνει τις δράσεις και να κάνει πιο εύκολη τη ζωή της, ας το πούμε έτσι. Αυτό είναι το ζητούμενο, αυτό το κάνω. Τώρα, αν το ζητούμενο είναι να δώσουμε μία ταυτότητα προς τα έξω, προς τον επισκέπτη μας, αυτό ναι, δεν πετυχαίνεται με τον άσχημο συναγωνισμό από χωριό σε χωριό.
2: Κράτη έτσι ήταν εκείνο που. Από ποιο.
0: Εντάξει, φέτος είχαμε την είσοδο.
2: Άγγλους γερά.
0: Εντάξει, οι Άγγλοι γερά αυξήθηκαν σε απόλυτα νούμερα, τώρα δεν τα θυμάμαι. Μειωθήκαν όμως σε ποσοστό. Ακούγεται λίγο.
2: Επειδή αυξήθηκε δηλαδή ο τουρισμός, είχαμε περισσότερους Άγγλους από τα προηγούμενα χρόνια, αλλά επειδή. Αλλά
0: εμπήκαν και καινούργιες αγορές μέσα που δώσαν σημαντικά νούμερα, όπως ήταν η ρουμάνικη αγορά. Που ακόμα νομίζω έχει κάποιες πτήσεις, είτε από την Ουγγαρία, αυξήθηκε σίγουρα η γερμανική, χαμήλωσαν το ποσοστό του μεριδίου αγοράς που έχει η αγγλική, παρότι η αγγλική αυξήθηκε σε άτομα, δεν είχαμε πτώσει σε άτομα.
1: Ναι.
0: Απλά το ποσοστό της μίκρινε, από το 65 πήγε γύρω στο 60-58, κάπου εκεί. Δεν είναι...
1: Η Ιταλία,
0: εντάξει, κλασικά νούμερο 2 στην Κεφαλονιά, παρότι αυτοί έχουν περιορισμένη χρονική περίοδο που ταξιδεύουν, αρχινάνε μέσα Ιούνι και τα λοιπά. Φέτος υπήρχε και ένα πρόβλημα που μας επηρέασε, γιατί γίνονταν κάποια έργα στο αεροδρόμιο του Μιλάνου, το Μαλπένσα, είχε περιορισμένη δυνατότητα αφήξεων αναχωρήσεων σε αεροσκάφη και ψαλιδίστηκε μία από τις πτήσεις που ψαλιδίστηκαν ήταν και αυτή της Κεφαλονιάς και άργησε πολύ αργότερα.
1: Υπάρχει προοπτική για κάποια άλλη αγορά?
0: Εντάξει, πρόσφατα... εντάξει, σίγουρα...
2: Από το Ντουμπάι θα έχουμε τουρισμό που κάναμε...
0: μην με κουρδίσεις τώρα, άφησέ με να σου λέω πράγματα που είναι χειροπιαστά. Εντάξει, πάντα γίνονται προσπάθειες. Πολλές, είχαμε μεγάλη επιμονή στη γερμανική αγορά, νομίζω ότι η Ολλανδία υπάρχει και έχει και καλή περίοδο. Ξεκινάει από τις πρώτες αγορές και τελειώνει από τις τελευταίες. Ξεκινάει πολλές φορές τέλη Απριλίου και δεν φτάνει μέχρι μέσα Οκτώβρη. Η γερμανική αγορά ήταν μια αγορά η οποία υπήρχε μεγάλη επιμονή και τη δουλεύαμε πολλά χρόνια. Νομίζω ότι τελικά έχει καθιερωθεί η γερμανική αγορά στην Κεφαλονιά. Πρόσφατα ήταν Τούρκοι. Μπορεί να σας ακούγεται περίεργο, Τούρκοι, ξέρω εγώ, εντάξει, προβλήματα.
2: Θα έχουμε τουρκικό event στην πλατεία το καλοκαίρι.
0: Εντάξει, δεν ξέρω τώρα θα έχουμε τουρκικό event, πόσο φίλοι θα γίνουμε, εντάξει, όλους τους αγαπάμε. Αλλά η Τουρκία είναι μια αγορά η οποία είναι πάρα πολύ κοντά μας, έτσι, δηλαδή υπάρχει δυνατότητα να υπάρχουν και απευθείας πτήσεις σε πολύ μακρινό επίπεδο για την επόμενη χρονιά. Αλλά υπάρχει δυνατότητα να έρχονται οδικώς, έτσι. Εκμεταλλευόμενοι την Εγναντία εδώ και την Ιωνία, βρίσκονται πάρα πολύ κοντά και χωρίς μεγάλο κόπο στα νησιά μας. Και είναι ένα προϊόν το Ιόνιο, το οποίο τους αρέσει πάρα πολύ, γιατί, okay, αυτή είναι συνηθισμένη Αιγαίο, Ναι, δεν το διεκδικούν, ναι. Και το Αιγαίο το έχουν χορτάσει. Είναι πιο σκοτεινή η θάλασσα, δεν έχει τα χρώματα που έχει το Ιόνιο, άρα τους φαίνεται πάρα πολύ όμορφο. Είναι και όμορφο. Και okay, δουλεύεται. Και παλιότερα έχει γίνει μια προσπάθεια με του υπεποχή Γαλιάτσα του Σπύρου. Κόπηκε όμως απότομα, γιατί έγινε τότε και το πραξικόπημα στον Ερντογάν.
1: Ναι,
0: άρα είχαν κλείσει και κίνηση, διακόπηκε πολύ πολύ γρήγορα. Και στο ξενοδοχείο το δικό μου είχα 3-4 γκρουπάκια στην αρχή της περίοδου με Τούρκους.
2: Έτσι. Και εμείς πάμε στην Τουρκία.
0: Και ξέρετε κάτι, δεν είναι.
2: Δεν είναι. Ναι. Έχουμε πάει τόσες φορές στην Τουρκία. Δηλαδή,
0: εντάξει, τα προβλήματα τα έχουν οι πολιτικοί και τα συμφέροντα τα μεγάλα. Λέβαια, τώρα ο κόσμος, εγώ με τον Τούρκο ή ο Τούρκος με μένα, δεν έχει τίποτα, δεν με βλέπει. Με κακό μάτι. Και όσες φορές έχω πάει και εγώ Τουρκία, ναι, δεν είχα εμπειρία. Ήταν πολύ φιλική και πολύ εξυπηρετική.
2: Και πολύ καλή εμπορία. Και με... πουλάνε και σε αγοράζουν.
0: Εντάξει, το παζάρι είναι. Είναι στην κουλτούρα του εκεί πέρα. Αν δεν του κάνει παζάρι, είναι σαν να τον ευρίζει.
2: Ναι, ναι. Ωραία. Τζέρι, ευχαριστούμε.
0: Και το παζάρι το έχουμε και εμεί εδώ πέρα. Έτσι, σαν...
2: Στην Κεφαλονιά.
0: Ο, γενικότερα στην Ελλάδα.
2: Ντρέπω την Κεφαλονιά. Δεν παζάρα εγώ.
1: Όποια παλιά το είχαμε.
2: Α, για να σε ρωτήσω και μια τελευταία, γιατί ήθελα να κλείσω. Να σε ρωτήσω τελικά ο απόϊχος των εκθέσεων ποιο είναι. Γιατί εγώ έχω μια ένσταση. Έτσι έχει αλλάξει η φιλοσοφία η τουριστική. Ο κόσμο χρησιμοποιεί άλλα μέσα για να.
0: Σίγουρα.
2: Έρθει στον τόπο, αλλά εμείς επιμένουμε.
0: Σίγουρα, αλλά αυτό, αυτό που σου δίνει η άμεση επαφή είτε με τον, τουρο περιοριτορ τώρα που θα δούμε σε λίγες μέρες στο Λονδίνο.
2: Τα workshop σου δίνουν, όχι η εκθέση.
0: Εντάξει, είναι ανάλογα, Βάνια, πόσα προετοιμαστείς για να πας εκεί. Τώρα αν πάρω το σακίδιο μου και πάω
2: και
0: πίσω από ένα περίοδο και μοιράζω το ζωφυλάδια, οκ, okay, η ανταπόκριση ή μάλλον η ανταπόδοση της έκθεσης προς τη... προς τον τόπο είναι πολύ μικρή. Αν όμως πας οργανωμένα, έχεις κανονίσει ποιους θα δεις, ποια ραντεβού θα κάνεις και τα έχεις βάλει όλα σε μια σειρά, σίγουρα το αποτέλεσμα μεγιστοποιείται. Χρειάζονται και εκθέσεις. Δεν είμαι της άποψης ότι χρειάζονται τρελά περίπτερα, wow, high-tech, οθόνες, το ένα το άλλο. Αυτό που χρειάζεται είναι να υπάρχει ένας χώρος, ένα γραφείο, να πεις ότι θα βρίσκομαι στο τάδε σημείο και να έρθει ο άλλος και να κάνεις το ραντεβού σου και να μιλήσεις επαγγελματικά σε ένα ήσυχο περιβάλλον και να μην ψάχνεις να δώσουν μια καρέκλα ή δώσουν μια καρέκλα ο άλλος. Εντάξει, και βλέπεις ότι και πέραν από τις χώρες έτσι, του κόλπου εκεί πέρα από το χρήμα ρέει, όλοι μαζεύονται, τα περίπτερα τους είναι λειτουργικά, πολλά τραπεζάκια, πολλά γραφεία να κάνουν τη δουλειά τους. Σίγουρα όμως υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία πρέπει να τα προσέξουμε. Το διαδίκτυο έχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Γίνεται κάτι και σε ένα λεπτό έχει μαθευτεί παντού, είτε με μια ανάρτηση, είτε σε έμαθαν ότι ο Τιμωθάς βγήκε τρίτος αντιπρόεδρος. Μαθεύτηκε γρήγορα. Παλιότερα, εντάξει, το είπα χαριτολογώντας, καταλαβαίνεις όμως ότι η δύναμη του διαδικτύου είναι πάρα πολύ μεγάλη. Σίγουρα πρέπει να επενδύσουμε εκεί. Το κακό είναι όμως ότι, και να πω το παράπονο μου κλείνοντας, ότι δεν βλέπω να υπάρχει κυρίως από περιφέρεια μεριά μια στρατηγική για το πού θέλει να πάει το καράβι. Και το λέω αυτό γιατί okay, όλοι από όταν έχουμε πάει πρώτη δημοτικού έχουμε μάθει για τον Οδυσσέα, για τον Όμηρο και τα λοιπά. Και ξαφνικά, επειδή έγινε ταινία, πάμε να αλλάξουμε τα νησιά μας τώρα από Ιόνιο να τα λέμε νησιά του Οδυσσέα και τα λοιπά. Είναι κινήσεις οι οποίες δεν... ναι, ακούγεται αστείο, αλλά τόσα χρόνια δεν ξέραμε πριν ότι όλα τα νησιά, ότι Κέρκυρα ήταν το νησί των Φεάκων, δεν ξέρω και τα λοιπά. Δεν είχε κανείς σκεφτεί να πει ότι ξέρεις κάτι, να τα ονομάσουμε έτσι. Γίνονται κάποιες κινήσεις, δεν μπορεί κανείς να πει ότι η περιφέρεια δεν κάνει πρόγραμμα προβολής, το οποίο όμως δεν το επικοινωνεί ούτε με τους φορείς, ούτε λαμβάνει την άποψή μας αν πρέπει να πάμε στο Ντουμπάι που ανέφερες εσύ πριν ή όχι. Και ποιες αγορές μας ενδιαφέρουν ώστε να ενισχύσει.
2: Εγώ ξέρεις τι τμήμα είμαι. Είμαι τμήμα πολιτισμού, τουρισμού και αθλητισμού. Ξέρεις αν ξέρω κάτι για τον τουρισμό.
0: Και τον τουρισμό δεν το ξέρω. Για τον αθλητισμό. Μου φτιάχνεις κανένα δύο βεβαιώσεις, το ξέρω. Για τον τουρισμό δεν το ξέρω, αλήθεια.
2: Ναι, ναι. Το τμήμα μου έτσι λέγεται, αλλά για τον τουρισμό δεν γνωρίζω τίποτα. Δεν υπάρχει εμπλοκή των νησιών.
0: Εντάξει, άλλο συνάδελφο σου είχα στο αποκεφαλονιά που ασχολιόταν με τον τουρισμό.
2: Ο Μινάς.
0: Μπράβο,
2: ναι. Ήταν υπάλληλο στο γραφείο μου θεωρητικά. Εγώ ήμουν προϊσταμένη, άρα έπρεπε να έχω γνώση. Αλλά ο Μινάς πήγαινε στις εκθέσεις. Δηλαδή, αυτό που γίνεται πρακτικά δεν υπάρχει στρατηγική που να κοινωνείτε, να επικοινωνείτε με τα επιμέρους νησιά. Γίνεται σε κεντρικό επίπεδο και υπάρχει μια στρατηγική για την οποία ούτε καν δεν λαμβάνω γνώση.
0: Okay. Μπορεί και το λες εσύ αυτό.
2: Όχι, το λέω και το λέω με, με το θάρρος της γνώμης μου, γιατί μου λένε θα έρθει μια έκθεση.
0: Αν υπάρχει, κάτι... Αν υπάρχει κάτι που λέω και δεν είναι σωστό, να με φωνάξει την άλλη εβδομάδα να ζητήσω δημόσια πάλι συγγνώμη. Δεν έχει ζητηθεί ποτέ η άποψή μας για το τι πρέπει να. Τι θέλουμε, τι ανάγκες έχουμε, είτε σαν προορισμός ή όνειρα νησιά, είτε σαν Κεφαλονιά. Εντάξει, κάτι κάνουν όπως το κάνουν, δεν ξέρω με ποιο σκεπτικό. Πρόσφατα βγήκε και ένας DMMO, επειδή ήμουν και μια φωνή η οποία. Τα έλεγε αυτά τα αρνητικά, έφαγα ψαλίδι, κόπηκα από εκεί, δεν πειράζει. Παράσιμον αυτό. Εντάξει, γίνονται πράγματα. Θα μου πεις από την άλλη τώρα πώς γίνεται να πηγαίνουμε, καλά χωρίς να έχουμε και στρατηγικό σχέδιο από την περιφέρεια.
2: Πού να είχαμε, καλά.
0: Ναι, πού να είχαμε, έτσι. Μπορούσαμε να πάμε όμως ακόμα καλύτερα. Εντάξει, υπάρχει μια τάση για την Ελλάδα, έχει ένα ισχυρό μπραντ, είναι και ο τοπικός δήμος εδώ πέρα συνεργασία με τη Σάμι και το Λιξούρι που κάνουν και αυτή την προσπάθειά τους, η οποία είναι πολύ αξιόλογη και βασίζεται πάνω σε σωστά στοιχεία και σε σωστές συνεργασίες που έχουν δομηθεί με τα χρόνια και γι' αυτό έχουμε και καλά αποτελέσματα.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σου. Εύχομαι καλή συνέχεια για την ωραία κουβέντα. Και η Σάλα με υγεία πρωτίστως. Και τώρα πάμε γερά για το 2027 που ελπίζω να είναι ανάλογο του 2026, αν και πάντα θα έχουμε μια αιτία να γκρινιάζουμε.
0: Εντάξει, γκρίνια είναι και μέσα στο DNA μας. Άμα δεν γκρινιάξουμε, θα περνάμε και ωραία. Είναι το αλάτι πιπέρι της ζωής μας. Το θέμα είναι ότι σε 40 μέρες έχουμε τη World Travel Market και θα πάρουμε τα πρώτα μηνύματα και θα επιστρέψουμε να αναφέρουμε μέσα.
2: Με υπευθυνότητα. Το
0: Σάββατο,
2: για να μην
0: γκρινιάζει
2: και ο Αντρέας.
0: Το Σάββατο, ε. Τότε ήταν βραδινή εκπομπή, ήταν λίγο περίεργο, αλλά εντάξει, είναι η πρώτη.
2: Πώς το λένε βράδυ.
0: Πάντως, σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία.
2: Να είσαι καλά, Τέμι. Ευχαριστούμε.
1: Καλό βράδυ.

0: εκκλησία στην πόρτα.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Και τρίτο στη σειρά έχουμε. Ποιο άλλο? Το τρίτο κουδούνι. Δεν θα μπορούσε άλλωστε να είναι κάποιος άλλος. Στη θέση 3. Αλλά πώς το λένε. Last but not least. Η καλύτερη. Γιατί έχει αναγνωριστεί αυτό. Και μάλιστα με ειδήσεις προ 20 λεπτών το Πιτσιμπούργο έχει να μας πει πολλά και να ξεκινήσουμε εξ αριστερών από την κυρία Βούλα να μας πει τι έχει να μας πει το Πιτσιμπούργο. Πλέον σας ξέρουν όλοι, οπότε δεν κάνω στάσεις έτσι.
1: Και εμείς θα τα ακούσουμε αυτά που θα πει η κυρία Βούλα για πρώτη φορά.
0: Ωραία. Όπως για είναι. Πάμε.
2: Λοιπόν. Ναι, ναι. Πριν λίγη ώρα ανακοινώθηκε το πρόγραμμα του 6ου Πανελληνίου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Θερμαϊκού. Από την καλλιτεχνική Σοφίτα Φρέτη Μίγνιν, η οποία συνεργάζεται με το Δήμο Θερμαϊκού και διοργανώνει το φεστιβάλ. Θα είναι 8 μέρες γεμάτες θέατρο με ελεύθερη είσοδο. Τιμόμενο πρόσωπο του φεστιβάλ θα είναι η κυρία Εμιλία Υψηλάδη. Στην Κριτική Επιτροπή θα συμμετέχουν πρόσωπα από το καλλιτεχνικό κόσμο της Θεσσαλονίκης, ο κύριος Αστέριος Πελτέκης, ο κύριος Κωνσταντίνος Γεράρδος, ο Κρήτωνας Ζαχαριάδης, ο Θεόφιλος Λάλος, η Νίκη Τριανταφυλλίδου και η Παυλίνα Χαρέλα. Η τελετή έναρξης θα γίνει την 5η 22 Οκτωβρίου με τιμητικό αφιέρωμα στη Μάρο Κοντού και την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου θα ξεκινήσει το διαγωνιστικό μέρος με την πρώτη παράσταση. Η παράσταση του συλλόγου μας στο Πιτσιμπούργο θα διαγωνιστεί την 3η 27 Οκτωβρίου και την 5η θα γίνει τελετή λήξης που θα απονεμηθούν και τα βραβεία.
0: Παραμονή της 28ης, μάχημη ναι, ημέρα.
2: Παραμονή, ναι,
0: μάχημη ημέρα.
2: Ώρα 8 με είσοδο ελεύθερη.
0: Ωραία.
3: Πάρα πολύ ωραία.
2: Αυτό ανακοινώθηκε μόλις τώρα το πρόγραμμα.
0: Να πούμε τώρα όμως γιατί πράγμα μιλάμε. Να πούμε ότι είχαμε δει μια εξαιρετική παράσταση που μας συγκίνησε πάρα πολύ, μας άγγιξε όλους. Φοβερές ερμηνείες, σκηνοθεσία, δεν έχω λόγια. Ένα έργο χιλιοπεγμένο, εγώ δεν το ξέρω, αλλά το ψάξα μετά. Αλλά αποδόθηκε εξαιρετικά από εσάς. Στο ξεκίνημά σας κιόλας, δηλαδή είναι σημαντικό το ότι δεν προλάβατε να ιδρυθείτε, να δημιουργηθείτε σαν ομάδα και είχατε μια έκρηξη θεατρικά και τώρα αναγνωρίστηκε η προσπάθειά σας που θα μας πείτε εσείς, τώρα θα πάω εκ δεξιών, που έχει ντυθεί με τα χρώματα του στούντιο. Ναι.
1: Εναρμονισμένος.
0: Ναι, κάνει promotion και στο σταθμό και στο... Θέλετε να μας πείτε.
1: Το πώς φτάσαμε στο φεστιβάλ.
0: Ο κύριος Πίτερ Αραβαντινός, έτσι. Μάχημος γνωστός εδώ, έχει έρθει, δεν ξέρω και άλλες τόσες φορές θα έρθει.
1: Πάνω απ' όλα καλησπέρα σας και σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά, χαρά και τιμή μας.
1: Κάθε φορά που ερχόμαστε εδώ ή και μόνος μου το έρχομαι, είναι πολύ ευχάριστες βραδιές και συζητήσεις που περνάμε. Ή έχει να κάνει με υποβρύχια, έχει να κάνει με θέατρο. Πάντα έχουμε θέματα ενδιαφέροντα. Λοιπόν. Να σας πω πώς φτάσαμε στο φεστιβάλ.
0: Ναι.
1: Είδαμε λοιπόν την...
0: Μικρόφωνο φέρτε κοντά σας.
1: Ναι, ναι, ναι. Είδαμε την ανταπόκριση που είχαμε από το κοινό όταν παίξαμε το έργο το Μάιο και κουβεντιάζοντας μεταξύ μας στο σύλλογο είπαμε δεν θα ήταν καλή ιδέα να παιχτεί και κάπου αλλού. Η ιδέα το να πάμε αλλού, την είχα πει εδώ και μαζί με την παρέα μας, ότι θα ταξιδέψει το έργο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά η ιδέα ήταν να ταξιδέψει.
0: Μας το είχατε πει.
1: Ναι, ναι, ναι. Να ταξίδευε εκτός Ελλάδος, είχα το νου μου, ή σε άλλα μέρη στην Ελλάδα. Δεν είχα στο νου μου το φεστιβάλ. Όμως η ιδέα για το φεστιβάλ ήρθε από την κυρία Βούλα, από την κυρία Κρούσου και διαλέξαμε αυτό για το φεστιβάλ στη Θέρμη, γιατί μας διευκόλυναν οι ημερομηνίες. Επειδή και ο Χάρης και η Αμαλία δουλεύουν το καλοκαίρι, δεν μπορούσαν να ταξιδέψουν. Ναι, δεν μπορούσαν να αφήσουν τις εργασίες τους, έτσι. Και είπαμε να πάμε τέλειο Οκτωβρίου, που είναι όταν ο Χάρης θα έχει τελειώσει την εργασία του, την επιπλέον εργασία που έχει πάνω από το Κοσμοτέ, έτσι. Και όταν η Αμαλία, όταν το εστιατόριο που διαχειρίζεται η Αμαλία, θα κλείσει. Μάλιστα θα κλείσει την ίδια μέρα που εμείς θα παίζουμε στη Θεσσαλονίκη.
0: Σημαδιακό.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν,
0: Και μετά θα τα αφήσει όλα και θα γίνει ηθοποιό και δεν θα τρώμε το καλοκαίρι. Στον κέφαλο. Θα πει παιδιά, τώρα τελείωσε αυτό.
3: Μπορώ να τα κάνω και τα δύο.
1: Θα τη δουν πολύ. Θα μα δουν πολύ. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα, γιατί είμαι και εγώ. Μόνο για 3 λεπτά είμαι και εγώ. Λοιπόν,
4: σημαντικό ρόλο όμω. Πολύ σημαντικό.
1: Μην το ξεχνάτε, γιατί κοιτάζουν μόνο του 2 πρωταγωνιστέ. Εμένα δεν ξεχνάτε. Λοιπόν. Οπότε αποφασίστηκε να βάλουμε υποψηφιότητα και λέμε κάθε φορά που βάζεις αίτηση υποψηφιότητα για οτιδήποτε να είναι, για εργασία, για συμμετοχή κάπου, λες, υπάρχουν πιθανότητες, ας πούμε, γι' αυτό και βάζω, έτσι. Όταν όμως μας ήρθε η πρώτη απάντηση, είδαμε ότι ήταν 55 υποψηφιότητες. Κοιταχτήκαμε μεταξύ μας και λέμε, πάει, βάζουμε το χρόνο αλλού. δεν υπάρχει περίπτωση να διαλέξουν εμάς. Και σχεδόν το ξεχάσαμε. Μέχρι την 20η Αυγούστου που με πήρε η Βούλα τηλέφωνο και λέει, ξέρεις τι, μας πήραν τηλέφωνο από τη Θέρμη και μας έχουν διαλέξει στα 6 καλύτερα έργα.
4: Ω, φοβερό.
1: Ήταν 20...
0: Είχανε δει κάτι, βλέπουμε.
1: Στείλαμε το βίντεο.
0: Α, το βίντεο.
1: Μας ζήτησε να στείλουμε το βίντεο, την αφίσα, το πρόγραμμα, λεπτομέρειες.
0: Το πρόμο βίντεο ή το έργο όλο.
1: Όλο το έργο.
0: Όλο το έργο.
1: Γιατί το βράδυ της 21ης προς 22 Μαΐου μείναμε και κάναμε μία πρόβα από τις 11 το βράδυ μέχρι τη 1 το πρωί και ύστερα κάναμε τη βιντεοσκόπηση της πρόβα general από τη 1 το πρωί μέχρι τις 3.30 το πρωί.
4: Πόπο.
1: Και αυτό είδανε.
4: Ωράρια. Αυτό είδανε. Generale,
1: γιατί είναι κάτι που δεν μπορεί να το θυμάστε. Είχε έρθει η χοροδία από τη Σερβία και έπρεπε να τραγουδήσουν για την 21η Μαΐου. Ήταν κάπως απρόοπτο, δεν ήταν προγραμματισμένο.
0: Το ήξερα, ναι. Είχαμε θυμάστε. Πάει και σε αυτό.
1: Ναι, το θυμάστε. Λοιπόν, και φυσικά έπρεπε να εξυπηρετηθούν όλοι. Οπότε, ό,τι είχαμε πάνω στη σκηνή, όλα τα έπιπλα, όλα τα αντικείμενα, έπρεπε να τα σπρώξουμε πίσω από τις κουίτες για να ανέβει η χοροδία. Και αφού το έφυγε η χοροδία, που έφυγε στις 11, έπρεπε να τα ξαναφέρουμε μπροστά. Λοιπόν, είχαμε τον φωτογράφο, είχαμε τον οπερατέρ, ήταν όλοι εκεί. Ο σκηνοθέτης ήταν πολύ αυστηρός, ήθελε να κάνει πρόβα οπωσδήποτε. Πριν από την πρόβα general. Οπότε παίξαμε 2 φορές το έργο. Μία για πρόβα και μία για πρόβα general. Που έγινε και βιντεοσκόπηση. Οπότε η επιτροπή είδε τη βιντεοσκόπηση. Που η Αμαλία και ο Χάρης ήταν εκεί για 6 ώρες, κουρασμένοι, κατακουρασμένοι και είχαν μείνει μέχρι τις 3 το πρωί.
3: Εγώ ήμουν περισσότερες ώρες γιατί τραγουδούσα στη χοροδία.
1: Να, ναι. Και αυτό. Οπότε αυτό είδαν. Και πάνω σε αυτό που είδαν βασίστηκε η απόφασή τους να μας συμπεριλάβουν στις 6 καλύτερες.
5: Γι' αυτό και εμείς θα ξανακουραστούμε πριν πάμε να παίξουμε για να έχουμε ίδιο
0: το balance.
4: Βοηθάει.
0: Εμείς είμαστε
5: τώρα
0: ξεκουραστοί. Αυτό μου είπε ο Σταύρος, μου λέει ότι τώρα λέει αυτό είναι απαιτητικό. Λέει πρέπει να προπονείστε πιο έντονα.
1: Ακόμα πιο.
0: Ακόμα πιο έντονα, λέει, με έμφαση στη λεπτομέρεια πλέον. Δεν επιτρέπονται λάθη, αστοχίες κτλ. Έτσι έχω μάθει από έγκυρες πηγές τώρα.
1: Ωραία.
5: Άμα τώρα... το λένε έγκυρες πηγές τώρα, εντάξει. Εμείς πρέπει με ριβράδε σαν την αντιβίωση.
0: Το διαφωνεί. Σας αγχώνει. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Όταν. Τι γίνεται τώρα, όταν παίζετε και παίζετε για το κοινό και το. Είναι άλλη φιλοσοφία. Και άλλη φιλοσοφία είναι. Όταν παίζετε για να διαγωνιστείτε με κάποιον, αυτό πώς σας επηρεάζει ψυχολογικά, να ρωτήσετε τους ηθοποιούς, να ρωτήσετε τα παιδιά, ναι. Πώς το βλέπετε
1: και αυτό. Τρίτο εμένα, και ναι. Εγώ είμαι ηθοποιός.
0: Ναι, μα δεν θα σας αφήσω απ' έξω, να δώσω λόγο στο Χάρη και στην Αμαλία.
5: Η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, προσωπικά, εγώ πάω, μη έχοντας στο μυαλό μου το διαγωνισμό, πάω για να παίξω. Βέβαια, πάντα πως σε ό,τι και να κάνεις, τουλάχιστον εγώ σε ό,τι άθλημα και να πάω και για τρέξιμο να πάω, ενώ λέω στην αρχή δεν θα πιεστώ, δεν θα κάνω.
0: Πας για τρέξιμο.
5: Ναι,
0: μπράβο,
5: πάω. Τέλος πάντων, λες ότι πας μόνο για την εμπειρία, αλλά μετά σε πιάνει αυτό το στρες του διαγωνιζόμενου, ότι θες να κερδίσεις. Οπότε εκεί, ενώ πρακτικά πας με ας πούμε, ψυχολογία χαλαρή, ότι δεν πειράζει, εγώ πάω. Μετά σε πιάνει και μπουστάρεις γιατί θες να κερδίσεις. Ενώ...
0: Θες να πας λίγο καλύτερα.
5: Ναι, ενώ ουσιαστικά λες δεν πάω για καλύτερα, πας. Οπότε ναι, σε πιάνει ένα έτσι πιστεύω θετικό. Εγώ θεωρώ ότι σε πιάνει θετικό άγχος γιατί ανεβαίνει η αδρεναλίνη σου, προσπαθείς να αποδώσεις περισσότερο, προσπαθείς να δώσεις περισσότερο από ό,τι δίνεις συνήθως. Οπότε πιστεύω καλό είναι. Δεν πιστεύω ότι αγχώνει.
4: Θα
0: βοηθήσει.
4: Μπορεί και να βοηθήσει.
5: Πιστεύω, ναι, πάντα πιστεύω ότι σε βοηθάει όταν έχεις ένα πιο συγκεκριμένο στόχο ή σκοπό, πιστεύω ότι βοηθάει.
0: Αμαλία, εσύ.
3: Εγώ αισθάνομαι ήδη νικήτρια.
0: Α, τσα, αυτά είναι.
3: Όχι, το γεγονός ότι μας επιλέξαν ανάμεσα σε 55 έργα και ότι είδανε την πρόβα Τζενεράλε, η οποία δεν ήταν για μένα τα καλύτερά μου, γιατί ήδη ήμουν πάρα πολύ κουρασμένη. Αισθάνομαι ότι είμαι νικήτρια, δηλαδή πάω με αυτή την ψυχολογία να παίξω...
0: Η κούραση όμως που είχες, να ξέρεις, επειδή ο ρόλος σου είναι ένας ρόλος που περιγράφει μια κοπέλα μιας δύσκολης εποχής, που βιώνει διάφορα και εσωτερικά πράγματα και μοναξιά και στο τέλος έχει ένα τέλος έτσι δυσίωνο, μπορεί να βοήθησε σαν εκφραστικό μέσο.
5: Μπορεί. Θα την κουράσουμε, είπαμε το.
0: Θα κάνει μια χοροδία πριν ή ό,τι άλλο.
4: Δύο τρεις παραστάσεις.
5: Τη βάζει να κουβαλεί τα σκηνικά.
4: Δύο τρεις παραστάσεις πριν από την παράσταση.
0: Να είναι ίδιες συνθήκες.
1: Σπρώχνει.
0: Πάντως χαίρομαι που έτσι έχετε αυτόν τον αέρα και επίσης είμαι πολύ περήφανη που είστε Κεφαλονίτες, είστε μια ομάδα που τόλμησε. Είναι πολύ ιδιαίτερο αυτό. Δεν προλάβαμε να σας δούμε.
4: Ένα νέο σωματείο.
0: Ναι, προχτές λέω.
4: Πολύ σημαντική διάκριση.
0: Μου φαίνεται που ήρθε εδώ ο κύριος Πίτερ με το τρίτο κουδούνι και τα έλεγε και τα έγραφε και αυτό. Και ξαφνικά βρίσκεστε. Να είστε καλά. Για πείτε μας εσείς, κύριε Πίτερ.
1: Να σας πω.
0: Εγώ με την ιδιότητα του ηθοποιού του.
1: Ναι, ναι, ναι. Εγώ έχω μια πολύ έτσι ιδιαίτερη δυσκολία για την οποία υπεύθυνη είναι η Αμαλία. Γιατί έχω παίξει πολλές φορές, την έχω δει σε πρόβες από την αρχή όταν κάναμε την ανάγνωση που γινόταν στο σπίτι μου, στο χώρο που έχω για να κάνουμε πρόβες και ανάγνωση, ήδη με συγκινούσε. Όσες φορές και να έχω δει το έργο ή συμμετέχω ή βλέποντας την πρόβα που κάνει η Αμαλή, φτάνει στο σημείο που πρέπει να μιλήσω εγώ και είμαι συγκινημένος και μου έρχεται να κλάψω. Οπότε, το οποίο δεν πρέπει να το κάνω στη σκηνή, πρέπει σαν σαν αυτός που φέρνει το κακό μαντάτο, να είμαι σοβαρός και να μην δείξω τη συγκίνηση μου, να πω μόνο το μαντάτο που πρέπει να πω, χωρίς να το αποκαλύψω. Τέλος που το έχετε δει.
4: Ναι.
1: Όμως, πραγματικά το λέω, δεν ξέρω αν είναι κομπλιμάν ή αν είναι κάτι το αρνητικό σε μένα. Επειδή όμως είμαι πίσω από τις κουίντες και ακούω την Αμαλία συνέχεια και λέει και λέει και φτάνει και περιγράφει και πώς είναι η ζωή της και πώς αρρώστησε και τι θα της συμβεί, εγώ συμμετέχω για τη στιγμή. Και όταν έρθει η στιγμή να μιλήσω, μου πιάνουν τα δάκρυα.
0: Όμως αυτό είναι εσωτερικό και στη σκηνή δεν φαίνεται, αλλά υπάρχει εσωτερικότητα που βγαίνει σαν ένταση στις εκφράσεις σας. Αυτό δεν είναι.
1: Και συγκρατούμε, ώσπου να πω την τελευταία γραμμή από το γράμμα, να πω ο μπάρμπα σου, και όταν βγαίνω, βλέπω την Αμαλία πίσω, περιμένει για να βγούμε για την υπόκληση. Εκείνη τη στιγμή τέλος πάντων δεν συγκρατούμε πλέον.
5: Η αλήθεια είναι ότι κλαίνε και οι δύο. Εγώ είμαι κάτω, περιμένω να έρθουν. Τις περιμένω να έρθουν και κλαίνε. Και λέω τι έγινε.
0: Και εσύ αυτό που σκηνοθετική παρέμβαση. Θα αλλάξετε κάτι ή θα μείνει αυτούσιο το έργο έτσι όπως είναι.
1: Να πω εγώ. Πρέπει οπωσδήποτε να μείνει όπως το είδανε
4: στο
1: βίντεο. Ακριβώς. Τα έπιπλα πρέπει να είναι ακριβώς τα ίδια.
0: Θα φέρετε τα έπιπλα.
1: Ναι, ναι.
2: Έχουμε κλείσει μεταφορική για τα έπιπλα.
1: Μεταφορική.
2: Ναι. Θέλουν ακριβώς τα ίδια. Ναι.
0: Θέλουν τα ίδια.
2: Ακριβώς, ναι. Και τα υφάσματα, όλα ό,τι
1: θα είναι. Θα είναι ένα μικρό κονβόι. Λοιπόν, μπορώ να περιγράψω το ταξίδι μας.
2: Ναι, ναι.
1: Σαν προπομπός θα πάει η γραμματέας με τον πρόεδρο να ετοιμάσουν να προλιάνουν το έδαφος.
0: Τι θα τους βρείτε, θα δώσετε φακελάκια, όχι.
5: Δεν μπορώ να απαντήσω αυτή την ερώτηση. Πάμε παρακάτω, επόμενη. Next question, please.
1: Οπότε αυτό θα γίνει, εμείς θα φύγουμε στις 23 για να πάμε στη Θεσσαλονίκη. Να το δούμε και από την αρχή. Στις 25, ένα βαν 7 θέσιο με οδηγό δικό μας, ή το Χάρη ή το Σταύρο, θα ξεκινήσει μπροστά από το θέατρο και θα ταξιδέψουν μέχρι τη Θεσσαλονίκη.
0: Υπάρχει και μπάντα από πίσω, έτσι που το
1: λέει. Λοιπόν,
5: πανό, σημαίες και τέτοια. Θα φεύγουν από πίσω διάφορα.
1: Πίσω από το βαν, την επόμενη μέρα, στις 26, θα φύγει η Νταλίκα, που θα έχει μέσα τα πράγματά μας, μαζί με άλλα πράγματα που θα πάει.
0: Προσέξτε, μην πάτε μόνοι σας και γίνει τίποτα με την Νταλίκα, γιατί συνηθίζεται αυτό καμιά φορά να χάνονται τα πράγματα που φεύγουν διαφορετικές μέρες.
1: Το φοβάμαι. Γι' αυτό έχω προβλέψει και έχω ζητήσει δύο έξτρα κρεβάτια τουλάχιστον.
0: Αν όμως άλλη μια Νταλίκα να πούμε.
1: Για να έχουμε δύο κρεβάτια να το βάλουμε.
5: Θα έχει προστασία εντάλικα, θα πηγαίνει με προστασία, με συνοδεία προς το κεντρικό.
1: Έχει έρθει ο οδηγός της Νταλίκας και έχει κάνει επισκόπηση, έχει δει τα έπιπλα, έχει έρθει στο σπίτι μου, έχει πάει στο εστιατόριο της Αμαλίας.
0: Ο οδηγός της Νταλίκας, δεν κάνει τη μεταφορική.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και θα τα πάρει από το θέατρο. Τα πιο πολύ και από πού είναι τα πράγματα. Πρέπει να είναι, αυτό είναι σημαντικό.
0: Μ' αρέσετε πολύ οργανωτικό όμως.
1: Μα είναι απαραίτητο. Είναι απαραίτητο.
4: Αλλιώς δεν υπάρχει πρόβλημα να γίνει.
1: Είναι απαραίτητο. Ναι, ναι. Πρέπει η Νταλίκα να είναι μπροστά από το θέατρο στις 27 του μηνός Οκτωβρίου στις 9 η ώρα το πρωί. Είναι η στιγμή που μας επιτρέπουν να μπούμε πάνω στη σκηνή.
5: Εννοεί λοιπόν. Το θέατρο της Θεσσαλονίκης. Ούτε δικό μας.
1: Στη Θεσσαλονίκη. Λέμε 27 του μηνός.
0: Α, και πρέπει να τα ξεφορτώσει συγκεκριμένα.
1: Να τα ξεφορτώσουμε όλα. Ο ίδιος ο οδηγός είπε ότι θα βοηθήσει και στο κεφτά έχει και ένα βοηθό. Ότι θα είναι δύο εκείνοι. Ο Χάρης, εγώ, ο Σταύρος, όσοι μπορούμε.
0: Πρέπει να κουβαλήσει και η Αμαλία.
1: Η Αμαλία για να κουραστεί.
5: Να βοηθήσω γενικά. Πάντα αυτό γίνεται στα φεστιβάλ. Επειδή κάθε ομάδα έχει το δικό της κομμάτι και τη δική της μέρα. Οπότε ουσιαστικά μπαίνει, στείνει από το πρωί που έχει την ημέρα της, στείνει, ετοιμάζεται, το θέατρο κλείνει ας πούμε για την μέρα και μετά όταν τελειώσει ξαναπαίνει για να μπει η επόμενη μέρα, η επόμενη ομάδα. Οπότε ο καθένας έχει συγκεκριμένο χρονικό παράθυρο. Δηλαδή μετά από εμάς, εμείς θα πρέπει να μαζέψουμε την ίδια μέρα να μπει η επόμενη ομάδα.
1: Ακριβώς.
5: Οπότε πρέπει θέλει οπότε πολύ οργάνωση αυτά. Ναι, ναι, ναι. Η χρόνη είναι just.
1: Συμπλήρωσε ο Χάρης αυτό που θα έλεγα εγώ, το είπες πολύ καλά. Οπότε τώρα τι θα γίνει με τον οδηγό της Νταλίκας. Το ρώτησα, του λέω για τις ώρες από 9 το πρωί μέχρι 10-11 το βράδυ. Εσύ τι θα κάνεις. Μου λέει, μπορώ να δω το έργο. Του λέω, έλα.
5: Με εισιτήριο.
1: Να δεις το έργο.
0: Έχει εισιτήριο, είναι
1: κανονικό. Όχι, όχι, ελεύθερη είσοδος. Οπότε θα έχουμε και σαν θεατή τον οδηγό της Νταλίκας.
0: Α, θα έχετε και κοινό αποκεφαλαιό.
1: Ναι, ακριβώς. Τουλάχιστον ένα.
0: Μπορεί να το πείτε όμως και στη... Δηλαδή και στη Θεσσαλονίκη υπάρχει το, αχ, νομίζω Σόχος FM λέγεται, πώς λέγεται, που είναι ραδιοφωνικό σταθμό και αυτά τους ξέρω εγώ, να τους πούμε να το πείτε, για να έρθουμε κεφαλονίτες μόνο εκεί, γιατί όχι.
1: Θα μας βοηθήσετε σε αυτό, κύριε Σαμόλη.
0: Ναι, θα...
1: Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.
0: Να είστε καλά, καλά, να είστε καλά.
3: Εκτός ή άλλως η είσοδος είναι ελεύθερη, οπότε...
0: Να έρθουν οι δικοί μας, μου, έτσι για...
1: Ωραία.
4: Και έχουμε και πολλούς φοιτητές. Ναι.
1: Ωραία, πολύ καλό. Εγώ έχω προσκαλέσει τρεις από τη Θεσσαλονίκη που τους γνωρίζω. Η μία είναι μια κυρία που έρχεται κάπου εδώ, μπορεί να την ξέρετε. Λέγεται Ελευθερία Μεταξά. Γράφει ποίηματα, μελοποιεί τα ποίηματα που γράφει και τα παρουσιάζει ή στο Μπαστούνι ή στο Νάπιερ. Έρχεται σχεδόν κάθε καλοκαίρι, εκτός από το φετινό. Την έχω γνωρίσει γιατί είχα την, ας πούμε, το καθήκον όταν έπαιζε πιάνο στο Μπαστούνι, επειδή είχε πολύ αέρα και της έπαιρνε την παρτιτούρα. Η δουλειά μου ήταν να κρατάω, να γυρίζω εγώ τα φύλλα και τη γνώρισα εκεί. Και έχουμε...
0: Πολύ εργαλείο είστε, Παναγία.
1: Και έχει δημιουργηθεί μια φιλία που μου είπε όταν θα σκαπεί για τη Θέρμη, λέει, όταν έρθετε στη Θεσσαλονίκη να συναντηθούμε οπωσδήποτε. Οπότε έχουμε και δεύτερο.
0: Να ρωτήσω λίγο τα διαδικαστικά. Αυτή η κριτική πώς γίνεται, δηλαδή είναι η επιτροπή και παίζεται το έργο, βαθμολογούν, παρακολουθούν, ναι.
5: Θεωρώ πως ναι, έχει αρκετά βραβεία.
1: Λοιπόν.
5: Έχει αρκετά βραβεία. Θεωρώ πως θα γίνει κάτι αντίστοιχο. Και επειδή κάποια, αν διαβάσα καλά, το ένα είναι καλύτερη παράσταση συνολικά. Οπότε παίζει να είναι σε κάποια φεστιβάλ που δίνει και καλά το βραβείο του κοινού. Δηλαδή, επειδή θεωρητικά θα είναι πάντα γεμάτο το θέατρο για όλες τις παραστάσεις, ανεξαιρέτως το, θα είναι οι ομάδες, θα είναι ανάμεικτα. Οπότε μπορεί και το ένα το βραβείο να είναι αντίστοιχο. Δηλαδή, αυτό που λέει καλύτερη παράσταση να δίνεται μέσω του κοινού με κάποιο feedback.
0: Δε, και ακριβώς... καλύτερο ηθοποιού, αμαλία.
5: Έχει, έχει όλα αυτά. Έχει όλα αυτά.
1: Να σας διαβάσω τα βραβεία. Τα έχω γράψει ακριβώς γι' αυτό. Εντάξει, χάρη,
5: τα
1: διαβάζω εγώ. Λοιπόν, είναι βραβείο σκηνοθεσίας. Υποψήφιος ο Σταύρος Παπαδάτσος, για παράδειγμα. Έτσι, από εμάς. Βραβείο ερμηνείας συνόλου.
5: Αυτό που έλεγα μάλλον.
1: Αλφα και Β' ανδρικού ρόλου.
0: Αλφα και πάτε β... για το Β' εσείς ανδρικού ρόλου, ε. Πρέπει να είστε έτοιμο.
1: Και το Α δεν είναι άσχημο.
4: Μα το Α το διεκδικεί άλλο.
5: Το δίνω. Το δίνω. Αλάλη.
1: Α και Β ανδρικού ρόλου. Α και Β γυναικείου ρόλου. Σκηνογραφία. Ενδυματολογία. Μουσική σύνθεση. Μουσική επιμέλεια. Χορογραφία παύλα κίνηση. Και φωτισμό.
0: Τη μουσική επιμέλεια την έχει κάνει ο Σταύρος, γιατί μου άρεσε και
1: μουσική. Την έχει κάνει ο Σταύρος, ναι, ναι, με μεγάλη προσοχή και με εξαιρετικά αποτελέσματα, όπως το είδατε. Έτσι.
5: Ναι. Έχουμε σε αρκετές κατηγορίες, δηλαδή πιστεύουμε, έχουμε σε αρκετές κατηγορίες έχουμε πιθανότητα. Χωρίς έχουμε δει τα άλλα.
0: Τους άλλους τους, οι άλλοι πώς είναι.
1: Πόσες ομάδες είναι,
0: ναι.
1: Να σας πω ποιοι είναι και πώς ναι. είναι. Το έχω εδώ. Λοιπόν, οι έξι ομάδες που έχουν προκριθεί, διαβάζω, και θα διαγωνιστούν στο φεστιβάλ.
0: 6 από 55, μπράβο σας.
1: 6 από 55.
0: Μπράβο σας.
5: Ευχαριστούμε.
1: Δεν μας είπαν.
6: Πολύ σημαντική διάκριση.
0: Και από όλη την Ελλάδα.
2: Ναι, ναι, από
0: το Λονδίνο.
1: Και από το εξωτερικό.
2: Και από το Λονδίνο.
1: Γι' αυτό όταν είδα 55 υποψηφιότητες, κοιτάχτηκαν λίγο
0: πάλι.
1: Χαιρετηθήκατε, γεια σας.
0: Κρίμα όμως, δεν πιστεύετε στον εαυτό σας, ενώ ήσασταν εξαιρετικοί.
1: Ωραία. Τώρα το πιστεύω και με το παραπάνω.
5: Τώρα θα πάμε για επίδαυρο.
0: Καπάκι. Λέει εδώ, γατάκια, τώρα τι ήρθαμε να κάνουμε.
1: Περπατάμε και πετάμε. Λοιπόν, σας διαβάζω σε 6 ομάδες. Θεατρικό εργαστήρι Σπάτων, σκηνοβάτες. Εδώ έχει, παίζει με τη λέξη σκηνή, αντί να είναι μικρογιώτα, είναι ήττα.
0: Από το σκηνή.
1: Θεατρικό εργαστήρι Σπάτων, σκηνοβάτες, με το έργο 7 λογικές απαντήσεις, του Λεωνίδα Προυσαλίδη, σε σκηνοθεσία Ευδοκία Σουβατζή. Δεύτερο, θεατρική ομάδα Διάδραση, λογιστικού συλλόγου Εν Δράση, Ωραιοκάστρου, με το έργο Κοινωνικό Συμβόλαιο, του Μάριου Ποντίκα, σε σκηνοθεσία Δίκης Γρηγοριάδου. Τρίτον, Πολιτιστικό και Καλλιτεχνικό Σωματείο Κεφαλονιάς, το Τρίτο Κουδούνι.
0: Ποιοι είναι αυτοί, καλά.
1: Με το έργο Πιτσιμπούργο τη Όλη Τριανταφύλου, σε σκηνοθεσία Σταύρου Παπαδάτου. Όλοι εμείς που παίζουμε, το όνομά μας δεν φαίνεται πουθενά. Ο Παπαδάτος πάντα ακούγεται και φαίνεται.
5: Εννοεί. Μα πρέπει να δείξει το δυνατό μας χαρτί τώρα.
0: Και είναι και άρτινη φευτής. Μη μου τον αισθανοχωρείτε.
3: Ναι. Γιατί αν είναι να πάρουμε ένα βραβείο, θα το πάρει ο Σταύρος. Σκηνοθεσία, μουσική.
1: Σε σκηνοθεσία Σταύρου Παπαδάτου. Θεατρική σκηνή Θημέλη Κορινθού, με το έργο Τζόρνταν, τον Άννα Ρέινολτς και Μόιρα Μπουφίνη, σε σκηνοθεσία Πάνου Δημάκη.
0: Δεν έχει μπάσκετ αυτό έργο. Πλάκα κάνω.
1: Πέμπτο, ελληνόφωνο, αυτό, κοιτάξτε εδώ, αυτό που θα διαβάσω φέρνει 18 ηθοποιούς και συντελεστές.
6: Περπαραγωγή.
1: Γεννήσει ένα τέταρτο του ξενοδοχείου. Λοιπόν,
5: αυτή είναι, γιατί έρχονται παλού.
1: Ελληνόφωνο workshop και production group Players of Ethos Λονδίνου, με το έργο Η επίσκεψη των Ρινόκερων. Είναι πιο σωστά Ρινόκερο ή Ρινόκερο.
6: Ρινόκερο.
1: Τον Δήμητρας Μπακαλιάνη και Δημήτρη Γκυζάνη, σε σκηνοθεσία Δήμητρας Μπακαλιάνη. Αυτοί θα παίξουν ύστερα από εμάς. Οπότε ελπίζω να τους έχουμε εντυπωσιάσει πιο πολύ εμείς που προηγούμαστε.
0: Πάει και με τη σειρά, έτσι.
1: Ναι, ναι. Μας έχουν δώσει τη σειρά. Έκτο και τελευταίο, θεατρική ομάδα Υπότες του Θεάτρου. Και εδώ παίζουμε τη λέξη υπότες. Δεν είναι υπότες όπως τον έχουμε στο νου μας. Δεν είναι γιώτα.
0: Υπότες που πίνουνε.
1: Είναι με όμικρο γιώτα. Αλλά είναι μία λέξη. Υπότες. Οπότε είναι Υπότες του Θεάτρου, Ορχομενού Βιωτίας, με το έργο Κακούργα Πεθερά, της Νεφέλης Μαϊστράλη, σε σκηνοθεσία Ιωάννας Νιάχα. Αυτές είναι οι υποψηφιότητες. Με αυτούς θα συναγωνιστούμε, θα διαγωνιστούμε.
6: Είμαστε το μοναδικό νησί, από ό,τι κατάλαβα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, όλοι οι άλλοι πάνε ο δικός.
5: Γενικά είναι.
0: Θα πάτε και με φυλάδια του Μύρτου, της Μελισσάνης, γιατί είμαστε από Κεφαλονιά, να έχουμε... Ή έχουμε εσάς και θα τα πείτε χύμα και τσουβαλάτα.
1: Το καινούριο κείμενο που ήρθε από την Οργανωτική Επιτροπή λέει και για την Κεφαλονιά, όχι μόνο για εμάς. Μιλάει και για την Κεφαλονιά.
0: Πολύ ωραία. Να, ορίστε άλλοι πρεσβευτές του νησιού μας προς τα έξω. Πώς το βιώνετε, τώρα να ρωτήσω εδώ, να ξεκινήσω από
3: εντάξει, σας. Καλύτερα.
0: Ναι, όχι, καλύτερα. Το πείτε κι εσείς, η οποία είσαστε σιωπηλή υποστηρίχτρια.
3: Καλά, εντάξει.
6: Και μεταφέρετε και τα καλά νέα, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, ναι.
6: Εσείς δεν το μάθατε πρώτοι?
3: Ναι, πρώτοι.
0: Βουλία, και πάτε
5: καρδιά,
0: και πρώτοι με τον κύριο Πίτερ.
3: Ναι, ναι, είναι μια ξεχωριστή εμπειρία για μας. Θα συναντήσουμε νέους άλλους ανθρώπους, άλλες ομάδες.
0: Μια σταγωνία για τα παιδιά.
3: Πιστεύω ότι θα πάνε πολύ καλά.
0: Θα σκίσουν, θα έρθουν.
3: Ναι, και μόνο η συμμετοχή
0: αυτό.
3: Και η εμπειρία, νομίζω,
0: μόνο
3: αξίζει περισσότερο
0: αυτό,
3: από όλα.
0: Μόνο και αυτό, είναι νίκη, έτσι. Ναι. Αμαλία, εσύ, η οικογένεια, τι λέει?
3: Η οικογένεια με υποστηρίζει.
6: Θα ακολουθήσει?
1: Πες την αλήθεια.
3: Όχι, δεν θα ακολουθήσει. Δυστυχώς, γιατί κλείνουμε 28 Οκτωβρίου. Είναι το μαγαζί.
0: Ναι, αφού την
3: είναι η πιο δυνατή μας μέρα.
6: Ναι.
0: Σημαίνει ότι έχει στήριξη.
1: Αμαλία, πες την αλήθεια. Τι μου είπε ο σύζυγός? Με κάλεσε και μου είπε,
0: Σας έκανα τα παραπονά. Τι θα γίνει, δεν έχω γυναίκα, την έχετε πάρει και πάει και πέρα και έχουμε
3: δουλειά. Και όχι μόνο για τη γυναίκα και τα έπιπλα.
1: Μου λέει, με

0: τα σημεδάκια.
1: Η σιφινιέρα, πρέπει να σας πω, δεν είναι οποιαδήποτε σιφινιέρα. Η σιφινιέρα αυτή άνοικε στο συγχωρεμένο το λικούργο το Τζάκι.
2: Α!
3: Όπα.
2: Να, εδώ έχεις το βιολιστέ, ναι. Πέρα συγκινήθηκε.
1: Ναι, και όταν έμαθα ότι μπορώ να την αγοράσω, έτρεξα και την αγόρασα. Και είδα τελικά πού θα με πάει αυτή η σιφινιέρα.
4: Στη Θέρμη.
1: Στη Θέρμη, να διαγωνιστώ.
0: Να το ανακοινώσουμε πως πάρει βραβείο και σιφινιέρα. Βραβείο επίπλου.
4: Είναι ένα βραβείο εδώ που λέει σκηνογραφίας.
0: Θα αναφέρουμε ότι τα έπιπλα είναι συλλεκτικά.
2: Είναι ο βιολιστή που σημάδεψε με την πορεία πραγματικά.
0: Θα βάλω τη φωτογραφία του πάνω στο έπιπλο. Ας νομίζω ότι είναι ένα πάρκο. Θα βάλω τη φωτογραφία λοιπόν. Το βάζουμε τώρα μέσα στο σενάριο, το πόκι στο Σταύρο. Θα βάλω τη φωτογραφία του πάνω στο έπιπλο. Σαν easter egg.
3: Έχω μια πολύ ωραία φωτογραφία να σα τη στείλω.
0: Δεν θα ξέρει κανεί τι είναι. Θα νομίζω ότι είναι κάποιο μπάρμπα.
2: Μπορεί να αφήσετε και ένα βιολί ξεχασμένο.
0: Πολύ καλό. Και μετά θα βάλουμε. Θα βάλουμε ένα υποβόσκι να ρωτάνε όλοι, άραγε τι ήταν αυτό το βιολί.
3: Ναι, έτσι, σωστά.
0: Ναι, μυστήριο. Αυτή η φωτογραφία ποια ήταν, άραγε, ήταν ο μπάρμπας.
2: Ναι, κάτι, τι σημαίνει αυτό.
0: Έτσι ώστε να τους βάλουμε να μας δούνε παραπάνω.
2: Αλλά παιδιά, δεν μας δώσεις εσύ να...
3: Θα σας στείλω τη φωτογραφία, τελείως.
2: Και το βιολί θα στείλω, θα το βάλω πάνω.
3: Θα στείλω και το βιολί.
2: Για να υπάρχει
0: σύνδεση.
4: Αν το βάλετε, μπορεί να πιάσω εγώ το βιολί για να κάνω και εγώ κάτι.
2: Θα αλλάξει το σενάριο.
0: Δεν λέγαμε αλλαγή για το τέλος. Δεν λέγαμε αλλαγή για το τέλος. Ορίστε. Κάτι διαφορετικό.
1: Ξέρουμε όλοι το Μέρμικα.
2: Όταν κερδίσετε, θα χορέψετε μπάλμπο υποχρεωτικά και αυτό είναι δέσμευση. Έτσι. Μια και έχετε πάρει.
0: Ένα βραβείο ή όλα.
2: Σταύρο, ακού. Ναι, όλα τα βραβεία. Θα μας το αφήσει εδώ πέρα να χορέψουν μπάλμπο τα παιδιά που έχουν το έπιπλο του. Λοιπόν, Χάρη, για πες εσύ, πώς το βιώνεις.
0: Η αλήθεια είναι ότι εγώ έχω ξαναπάει σε φεστιβάλ διαγωνιστικό. Με την ομάδα που ήμουν στην Αθήνα, στου Ζωγράφου. Είναι πάρα πολύ ωραία εμπειρία γενικά. Είναι πολύ ωραία εμπειρία. Και το βιώνω πολύ ευχάριστα γιατί θα το ξαναζήσω. Είναι πολύ ωραίο. Το όλο συνέστημα, η όλη διαδικασία της διοργάνωσης από πριν μέχρι και την ώρα που παίζεις είναι σαν να λέμε. Πώς το πω τώρα. Όλος ο μύθος πριν παίξεις είναι το ωραίο. Γιατί που ετοιμάσαι, που λες να κάνω αυτό, πώς θα γίνει.
3: Ναι.
0: Και θα πετύχει αυτό και τελικά το είχα κάνει έτσι να το κάνω αλλιώς και πώς θα με δούνε και περιμένεις και πώς θα είναι ο κόσμος που δεν σε ξέρει γιατί είναι τελείως άγνωστος γιατί είναι όλα και καινούργια εκεί πέρα που πας. Οπότε η όλη
2: και
0: στιγμή...
2: Και δεν θα σου ευχαριστεί ο κόσμος όπως
0: εννοείται.
2: Εδώ που πάμε στις παραστάσεις και λέμε όλοι ήταν τέλεια, καταπληκτικό το έργο και μέσα μας σκεφτόμαστε άλλα, εμείς τα έχουμε πει κύριε Πίτρο.
0: Είναι πολύ ωραίος ο μύθος όλους μέχρι και τη στιγμή που παίζεις. Μετά που παίζεις λίγο εκεί πέρα πας λίγο στην πραγματικότητα που το έχεις ξανακάνει. Και μετά περιμένεις το μετά. Είναι πολύ ωραία
2: λέξη. Δεν έχετε αγωνία, μην ξεχάσετε κάτι τα λόγια σας από εγώ. Έτσι.
0: Αυτό είναι πάντα.
2: Περιβάλλοντος.
0: Αυτό είναι πάντα. Αλλά εντάξει, θεωρώ ότι κάτι θα κάνουμε.
2: Ναι, όχι, εγώ πιστεύω σε εσάς γιατί είστε εξαιρετικοί. Έχετε και τον κύριο Πίτερ που θα λειτουργήσει ναυαγοσωστικά, πυροσβεστικά, θα φέρετε υποβρύχια γύρω. Εγώ βλέπω θα κινήσει γη και ουρανό. Και για να κλείσουμε, κύριε Πίτερ, γιατί είμαστε εκτός ώρας, πείτε ό,τι θέλετε να πείτε. Είναι το βήμα δικό σας.
4: Θα το πω σύντομα. Είναι κάτι όμως πολύ σημαντικό και που μας πηγαίνει και λίγο πιο μπροστά στους επόμενους μήνες. Λοιπόν, κατά τρομερή σύμπτωση, σήμερα το βράδυ μάθαμε ότι το τιμόμενο πρόσωπο θα είναι η Εμιλία Υψηλάντη. Αυτό μας φέρνει στο επόμενο έργο που θα ανεβάσουμε εδώ, που είναι το Καληνύχτα Μητέρα, το οποίο είναι έργο Αμερικανίδας συγγραφέας, την Μάρσα Νόρμαν, το οποίο το έχει μεταφράσει ο Χρήστος Δήμου με την Εμιλία Υψηλάντη. Και έχει παίξει η Εμιλία Υψηλάντη το ρόλο. Ήταν η Δέσποινα Μπεμπεδέλη, έκανε τη μητέρα, η Εμιλία Υψηλάντη έκανε την κόρη. Λοιπόν, εμείς το έχουμε προγραμματίσει να το ανεβάσουμε και έχουμε τώρα, το λέω εδώ, θα το ακούσουν όλοι, έχουμε ήδη προγραμματίσει, έχουμε κάνει ήδη την πρόσκληση στον κύριο Δήμου, το μεταφραστή και στην κυρία Υψηλάντη να έρθει εδώ.
2: Πολύ ωραία.
4: Για όταν θα γίνει η παράσταση.
2: Πάντα λοιπόν, πρωτοπόροι είσαστε.
4: Λοιπόν, δεν περιμέναμε ποτέ ότι θα τη συναντήσουμε στη Θεσσαλονίκη. Οπότε τώρα που θα πάμε και θα τη συναντήσουμε, θα ανανεώσουμε την πρόσκλησή μας.
2: Δυσματικά κινείστε.
0: Και θα τη μαγεύσει ο κύριος Σάκης. Δυσματικά
2: θα τη μαγεύσετε.
4: Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω. Έχω και άλλα. Αν με ρωτήσετε τι άλλα σχέδια έχουμε, έχω 2-3 σελίδες εδώ, αλλά καλύτερα να τα αφήσουμε.
2: Σε άλλη εκπομπή, σε άλλη, γιατί θα πάει νύχτα, δεν θα μας ακούει και κανείς μετά. Αυτό το θέμα είναι. Αυτό θα μας ακούσει κάποιος. Εσείς κατοικοεδρεύετε εδώ στο ράδιο.

0: φαντάζομαι πάντα θα υπάρχει ένας λόγος να έρθετε, γιατί μας είστε και ευχάριστος άνθρωπος και πέρα από όλα.
1: Θα, έρθει,
0: ναι,
1: πει,
0: θα έρθετε μετά. Ναι, μετά θα έρθετε όλοι μαζί. Ναι.
1: Θα έχουν πάρει αρκετά.
0: Με το βραβείο.
2: Έτσι δεν είναι. Τα βραβεία που μας δώσουν, ελπίζω να μας δεχτείτε και χωρίς βραβείο. Αν δεν πάρουμε τίποτα.
0: Το βραβείο είναι που πάτε εκεί και είχατε μια τόσο σημαντική. Πέρα από την πλάκα. Εμάς το βραβείο μας ήταν που είδαμε μια παράσταση αντικειμενικά εξαιρετική. Έτσι, να ξεκινήσουμε από αυτό. Ένα θέαμα ποιοτικό. Να πω ότι ο Σταύρος, δεν ξέρω αν με ακούει και τι κάνει τώρα.
2: Νομίζω ναι.
0: Ο Σταύρος, ό,τι παραστάσεις έχουμε δει από το Σταύρο ήταν εξαιρετικές. Συμφωνείς, Λαβρογιάννη?
3: Ναι, βέβαια.
0: Εξαιρετικές. Σε όλα τα πράγματα. Δηλαδή είναι ένας σκηνοθέτης που είναι κεφάλαιο για τον τόπο μας και που είναι εδώ και έχει αναλάβει. Και προσεγμένος με όλες τις λεπτομέρειες. Εγώ ήμουνα στη συνεργασία μου με τον Σταύρο, επειδή κάποιες φορές συνεργαστήκαμε έτσι κάτι. Ήμουνα λίγο αιρετική, γιατί ήθελα τα δικά μου δική να κάνω το κομμάτι μου, αλλά καμία σχέση με τη σκηνοθετική οντότητα και προσωπικότητα του Σταύρου, που όλα τα έργα που έχω δει με έχουν εκπλήξει. Έτσι. Τώρα, το έργο σας ήταν εξαιρετικό και είναι χαρά δικιά μας που το είδαμε. Μετά, χαρά μεγάλη δικιά μας είναι ότι μέσα σε 6 στους 55 από όλη την Ελλάδα, μα είμαστε ένα κουτσονίσι, να το πω λαϊκά.
3: Και το μοναδικό νησί, έτσι.
0: Έτσι, και το μοναδικό νησί. Και τολμήσατε, και επιλεγήκατε. Όλα αυτά τα πράγματα λένε, είναι για μας τιμή. Δεν μας νοιάζει τι θα γίνει, αρκεί να περάσετε καλά, να το ευχαριστηθείτε, να είστε με χαμόγελο και όρεξη να κάνετε και άλλα πράγματα. Η χαρά η δικιά σας είναι αυτή που μας ανταμείβει, γιατί ενισχύει τη δημιουργικότητά σας και μετά βλέπουμε ωραία πράγματα.
2: Οπωσδήποτε. Έτσι το αισθανόμαστε. Περπατάμε 3 μέτρα πάνω από το δρόμο. Εγώ τουλάχιστον τώρα.
0: Καλό είναι να βλέπουμε, γιατί βλέπουμε. Βλέπουμε πολλά. Βλέπουμε. Να μην λέμε ότι δεν βλέπουμε θέατρο. Βλέπουμε από δικές μας ομάδες κτλ. Αλλά να βλέπουμε και ποιοτικά πράγματα. Να πω την αλήθεια μου, πρώτη φορά φέτος είδα μία παράσταση στο θέατρο που δεν άντεχα να κάτσω. Δεν θα πω τι και πώς.
2: Ναι, ναι.
0: Εντάξει. Καλό είναι να γίνονται και το αρνητικό είναι για να ανισχύεται το θετικό, πρέπει να υπάρχει, αλλά δεν είναι όλα ίσια και όμοια, δεν είναι όλα ισιώμα, να το πω λαϊκά. Υπάρχουν τα καλά και υπάρχουν τα λιγότερα καλά, υπάρχουν και τα μη καλά που εδώ δεν τα λέμε. Εκεί είναι άλλη φάση, εκεί δεν μας ξέρει κανείς, εκεί θα κριθείτε, κριθήκατε ήδη, κριθήκατε και αυτό είναι τιμή. Αυτό.
2: Έτσι ξεκινάμε.
0: Ωραία. Καλή αρχή λοιπόν και καλή συνέχεια. Γιατί εδώ παπέρα θα είμαστε πάλι.
3: Καλή επιτυχία λοιπόν.
0: Να ξανάρθετε. Αυτό. Να είστε καλά και να πάνε όλα τέλεια. Με το δεξί. Να δω και την αφίσα. Ωραία να τη δείξω.
2: Δεν ξέρω αν φαίνεται
3: ακόμα.
0: Ασορτή και η αφίσα. Στα χρώματα. Έχετε ντυθεί αφίσα και Ionian Gallery.
2: Θα σα φέρουμε και την καινούρια.
0: Ναι.
2: Και αυτοί που έχουν βάλει τώρα στην καινούρια είναι αυτοί που έχετε δει. Αν θέλετε σας την Αθήνα και αυτή, δεν ξέρω αν την έχετε.
4: Εντάξει, η αφίσα αυτή έχει πολύ πλάτη.
2: Είναι η κλασική αφίσα που είχε μπει και στο μπάνερ, έτσι.
0: Γιατί έχει πλάκα.
4: Συνέχιζε, συνέχιζε.
2: Εντάξει.
4: Όχι, συνέχιζε, γιατί θα πω.
2: Μπορώ να σας την αφήσω. Αν τη θέλετε, σας αφήνω και τις δύο φυσικά, έτσι.
0: Αφήστε τις, αλλά εμείς τις δείξαμε. Το τι μία θα κρατήσω, αυτή την άλλη την έχω.
2: Ναι, ναι, ναι, εντάξει.
4: Θα σας πω εκτός ραδιοφώνου.
0: Δεν λέγεται αυτό, είναι σόκινγκ.
4: Ναι, είναι σόκινγκ, είναι σόκινγκ.
0: Οκ, ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας το Σάββατο στις 12 με 2 με τους Galaxians και την επόμενη Πέμπτη πάλι με πλούσια ύλη. Καλή σας νύχτα.
5: Καλή νύχτα. Καλή
6: Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: Ionian Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

Στα βράχια τη σαλόνι σου βρήκα το παντελόνι σου, στην όμορφη Καστέλα, σορτσάκι και φανέλα. Στα όμορφα τα Γιάννενα, παπούτσια βρήκα πάνινα και στην Κεφάτη Πάτρα την κόκκινη γραβάτα. Βρήκα μέσα στη Λάρισα τη ζώνη που σου χάρισα και στη Θεσσαλονίκη το ένα σου μανίκι. Στα τείχη του Ηρακλείου βρήκα γελιά ηλίου και τα ξυριστικά σου στα ανοιχτά τη κάσου. Κάτι καφέ καστόρινα τα βρήκαμε στη Φλόρινα και ένα μπλουζάκι πόλο σε ουζερί στο βόλιο.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Πατά τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
1: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο SethPECAT. SethPECAT.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
3: Στη ζωή όλα είναι δρόμος και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
4: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
3: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη με στη ζάλη.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα, Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

0: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
1: Την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις. Η νύχτα με μάλλον.

Περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: μακριά.
1: Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

σαν τόσους. Μα εμένα δεν με νίκησα στον τοίχο πιψωσιά. Με φορά πήγα χτύπησα με τον εαυτό μου. Σε διάρκη βρίσκομαι πόλεμο και μες στο βλέμμα το κενό μου πλέον μόνιμο. Εκεί αν έρθεις να με βρεις ποτέ μου δεν θα λείπω και έχω πέσει. Και μου λέω συνέχεια σήκω, μα το παιδί που ήμουν δεις. Μην το τρομάξεις, λιώσε τους πάγους με φωτιά μα.

πως σώθηκα, μπορεί να έπεσα επτά. Μα αυτό σηκώθηκα στο ξηράφιο την κόψη ήμουν. Μα δεν κόπηκα, ίσως ναι ήταν τα φεγγάρια μου. Αλλιώτικα εκεί την πόρτα μου ανοιχτή. Για σένα άφησα σε μαύρο στίχος μια ελπίδα. Δες πως ζωγράφισα εκεί, αν έρθεις να με βρεις θα στο χρωστάω. Πρόσεχε μόνο που πατάς γιατί πονάω. Σε όσους

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

0: Ο Ionian Galaxy πάει πίσω στον χρόνο.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

0: πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νυσταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ, μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα, ψάχνει η

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου